0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι. Έρχομαι φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό...

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι. Έρχομαι φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι. Έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τσιτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 90.

0: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις.
8: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
9: Radio Preveza 93.
10: Radio Preveza, Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Είπαμε μπας και το πάμε με λούπα με το τραγούδι, αλλά εντάξει. Πολλές πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Ρε πως περνάνε οι μέρες. Γρήγορα γρήγορα, με πολύ ταχύ τρόπο, ε. Τι κάνετε, πως είστε? Για ελάτε να συντονιζόμαστε. Για ελάτε, γιατί έχουμε πολύ πραγματάκι σήμερα. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε πάρα πολύ συνεντευξιαζόμενους. Γενικότερα, εχθές ήταν μια ημέρα που μας γέμισε με πάρα πολλές απορίες. Με ερωτήματα, με ερωτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε όλα σήμερα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Διότι έχουμε φτάσει ήδη 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντι μου, στη ρύθμιση των ήχων. Κύριε Απρανίδη, καλή σας ημέρα. Εδώ απόλυτος άρχοντας. Έχουμε πολλά πράγματα και να κάνουμε μέχρι τις 9. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr. Καλημέρα, κυρία Βουγιουκλιώτη. Πόσες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, παρακαλώ? Όχι ότι, ξέρετε, τα έχουμε πει, διότι ο Τραμπ θα κάνει κάτι, μπας και ηρεμήσουν τα πράγματα. Ή μάλλον μήπως είναι καλύτερα να ευχόμαστε να μην κάνει απολύτως τίποτα. Μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα. Για να τα δούμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Καλύτερα σήμερα τα πράγματα όσον αφορά στο κομμάτι της φωνής. Όσο πάμε, λέγαμε μήπως ξεκουραστούμε και το Σαββατοκύριακο. Θα έχει μεγάλο φόρτο εργασίας. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να είναι όλα καλά και όλα ανθύρα. Πάντα αληθινά λοιπόν, πάντα Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

υπάρχει και ένας αστικός μύθος, τον οποίο θα μοιραστούμε μαζί σας. Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφορούν οι Beatles, το Hey Jude, το 1968. Το πρώτο τους τραγούδι με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple. Αμέ, και ποιος είναι ο αστικός μύθος? Τη μούσα τους την ονόμασαν Hey Jude, οι Beatles. Οι Rolling Stones τη δική τους μούσα την ονόμασαν Angie. Αυτοί οι οποίοι λίγο ξέφυγαν γιατί δεν θυμόντουσαν το όνομα της μούσας ήταν μάλλον οι Pink Floyd. Εξού και το Hey You ένα πράγμα. Ωραίο δεν είναι για πρωινούλι αστείο? Χρόνια πολλά στον Αδριανό, στην Αδριανή. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι και όσες γιορτάζετε σήμερα. Αυτό λοιπόν μας δίνει το σημερινό ημερολόγιο, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται μία έτσι Τετάρτη, η οποία για εσάς δεν είναι σαν όλες τις υπόλοιπες. Θα τις περάσετε με τους δικούς σας ανθρώπους και πάρα πολύ καλά θα κάνετε εφόσον έχετε την ονομαστική σας εορτή. Λοιπόν, από όλους τους υπόλοιπους θέλω, όπως αντιλαμβάνεστε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Και βεβαίως, επειδή ναι, δεν είσαστε μόνο εσείς οι οποίοι μπαίνετε στο αυτοκίνητο, είσαστε κι εσείς που ξεκινάτε να πάτε στη δουλειά σας με τις μηχανές, με τα μηχανάκια σας, να προσέχετε στο δρόμο. Κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Επίσης, στο σημερινό ημερολόγιο βλέπουμε ότι το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper. Ναι, ελληνικής καταγωγής ο σχεδιαστής, ο Ελληνοβρετανός Άλεκ Ισηγόνης. Αυτός ήταν που σχεδίασε το Mini Cooper. Ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει όχι απλά αυτό και ο Σκαραβαίος σήμα κατά τεθέ. Και τα δύο αυτά αυτοκίνητα. Το 1983 ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή. Έχετε ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ.

Είμαστε λοιπόν στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. 6 και 6 παρακαλώ, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 48 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μπορεί να μικραίνει η μέρα, μπορεί να μεγαλώνει η νύχτα, αλλά έχετε πάρα πολλές ώρες για να κάνετε ό,τι αγαπάτε.

πειράζει. Σημαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Μπορούμε να το ξαναβάλουμε. Να βάλουμε μετά το Τζολίν, που υπάρχει λόγος που υπάρχει και το Τζολίν στην playlist μας. Αλλά ας συνεχίσουμε να ακούμε το Hey Jude, διότι έχει πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Και εν πάση περιπτώσει

Είναι δύσκολη η μάχη με τις φλόγες σε Βιωτία, Σαλαμίνα και Πέλα. Αυτά είναι τα κυριότερα μέτωπα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βρίσκονται σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες λεπτομέρειες, με τις τελευταίες πληροφορίες, κυκλοφορεί και βίντεο όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα κοντά στον Ναύσταθμο. Και αυτή τη στιγμή στον Άγιο Βλάσιο της Βιωτίας επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα θα επιχειρούν μέχρι και το πρώτο φως της ημέρας, όπου θα ξεκινήσουν και οι ρήψεις με τα πτυτικά μας μέσα. Νομίζω η φωνή πολύ χαρακτηριστική.

Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον ήταν το πλήρες όνομά της. Πολύ γνωστή για, για τα χνάρια που άφησε στην country μουσική των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο. Ηθοποιός, επιχειρηματία, στιχουργός, συνθέτρια με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή. Γεννήθηκε 16-19 Ιανουαρίου του 1946. Έφυγε μόλις χθες. Η χθεσινή ημέρα ήταν λίγο βαριά, γιατί χάσαμε και τον δικό μας, τον Δημήτρη Κόκοτα, μετά από 2,5 χρόνια. Θα μιλήσουμε εκτενέστερα για τον Δημήτρη Κόκοτα μετά τις 5:30. Λοιπόν, πορευόμαστε με αυτό για να δώσουμε και τις ειδήσεις, να δώσουμε και να περπατήσουμε σε αυτό το περίεργο ανάγλυφο της επικαιρότητας που πολλά πράγματα συμβαίνουν, όπως παραδείγματος χάρη ανακαλύψαμε ότι ο αρχηγός CIA βρίσκεται στη Μόσχα. Ότι υπάρχει μια απόρριτη αποστολή, τώρα κατά πόσο είναι απόρριτη ενώ την έχει αποκαλυφθεί και την γνωρίζουν σχεδόν οι πάντες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάτι παίζει, κάτι γίνεται, κάτι συζητιέται, κάτι μάλλον είναι στη φάση των αποφάσεων. Και όλοι οι υπόλοιποι απλά με τον ένα ή με τον άλλον παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, διότι ναι, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι εκεί στην Αλάσκα έγινε μια μοιρασιά. Υπήρξε μια νέα γιάλτα. Μήπως λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα της αποκρυπτογράφησης όλων αυτών των σημάτων που μας είχαν δώσει και ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Για να δούμε, επίσης θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είπαμε μέσα στο τρίωρο, σήμερα θα πούμε πολλά, θα συζητήσουμε ακόμη περισσότερα και βεβαίως θα έχουμε και συνεντευξιαζόμενους που θα μας κατευθύνουν, έτσι θα μας ξεκλειδώσουν το μυαλό. Το άσμα το ακούτε?

Σκεπάσμα λοιπόν σηματοδοτεί ακριβώς αυτό το οποίο πλέον έχετε μάθει. Πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Ποτπουρί και σήμερα, και θα ξεκινήσουμε με Δημόκριτο. Ευγνώμων ομή λυπεόμενος εφήσιν ουκ έχει, αλλά χαίρον εφήσιν έχει. Σκέφτεται σωστά αυτός που δεν λυπάται για αυτά που δεν έχει, αλλά χαίρεται για αυτά που έχει, έχει πει ο Δημόκριτος, και δίνει μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Πάμε και στο δεύτερο. Αριστοφάνης. Υποπεκπόκαμεν ο άνδρες και καλός ηρίσταμεν. Ήπιαμε πολύ και καλά φάγαμε. Ο Αριστοφάνης ως αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος, έτσι, ο οποίος δικαιούται να κάνει και την παραπάνω πλακίτσα του, και μέσα από την πλακίτσα να αφήσει και τα δικά του μηνύματα. Και πάμε μπόνους με το Σοφοκλή. Αλιγάρ εκτός και παρελπίδας χαρά, έικεν άλλη μήκος ουδέν ειδονή. Μα η ξαφνική και ανέλπιστη χαρά από όλες τις χαρές έχει περίσσια γλύκα, έχει πει ο Σοφοκλής. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη.

Μπόλικη και ιδιαίτερα έντονη η πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα έχουν ξεκινήσει όλοι τους και έχουν μπει σε διαδικασία και ψέγουν ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει χαλάει τη χορογραφία. Χαλάει τη χορογραφία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Διότι είχαμε συνηθίσει γενικότερα, λέει, στη μεταπολίτευση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πηγαίνει πρώτα ο Πρωθυπουργός, μετά ακολουθεί ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τα Σαββατοκύριακα, ενδιάμεσα τα μικρότερα κόμματα και πάει λέγοντας. Τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει αποφασίσει να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και αυτό αποτελεί σημείο και πεδίο αντιπαράθεσης για την κυβέρνηση, για την αξιωματική αντιπολίτευση έναντι του κυρίου Τσίπρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τα θέματα τα οποία ασχολούνται, διότι αυτό άραγε είναι το βασικό. Ή το βασικό είναι να ακούσουμε το οικονομικό πρόγραμμα όλων. Ή το βασικό είναι να ακούσει ο ελληνικός λαός αυτά τα οποία έχουν να προτείνουν κοστολογημένα όλα τα κόμματα και στο τέλος να αποφασίσουν. Στο τέλος να δουν τι είναι αυτό το οποίο τους κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον και θα τους οδηγήσει στην κάλπη για να ψηφίσουν το τάδε ή το δίνα κόμμα. Το λέω αυτό για να μην δημιουργούνται γενικότερα παρεξηγήσεις σε όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν στο δημόσιο λόγο. Ασφαλώς υπάρχουν και επιζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Μία κυβέρνηση η οποία προσπαθεί με τον ένα με τον άλλον τρόπο να δημιουργήσει τα αναχώματα αυτά για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ένας λαός που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια μέσα από το πεδίο, μέσα και μπροστά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και δυστυχώς δεν μπορεί. Δεν μπορεί διότι δεν του φτάνουν τα χρήματα, δεν μπορεί διότι βλέπει ότι τα πάντα μα τα πάντα έχουν πάρει την ανιούσα. Ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και τις ανακοινώσεις και από την πλευρά του κ. Θεοδωρικάκου και τις λίστες και αυτά τα οποία πρόκειται να δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η λίστα. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η λίστα των προϊόντων τα οποία αυτά τα προϊόντα θα αρχίσουν να μειώνουν τις τιμές τους. Θα αρχίσουν να μειώνονται οι τιμές τους. Πόσο γρήγορα θα φτάσει όλη αυτή η διαδικασία σε εμάς και πόσο γρήγορα θα τις δούμε τις μειωμένες.

Επίσης, στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία καταργήθηκε η περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα δική του σύνταξη ή έχει εισόδημα από εργασία. Η αύξηση αυτή θα αποτυπωθεί στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, να ξέρετε, η πληρωμή των οποίων ειδικά για το δημόσιο έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Τα ποσά πιστώνονται από την προηγούμενη το απόγευμα, να έχετε επίσης υπόψη σας. Οι αυξήσεις τώρα φτάνουν μέχρι και το 100% και αφορούν 8.552 συνταξιούχους που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Είναι από αυτά τα οποία είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Καραγκούνη, τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, που είπε ότι σιγά σιγά ξυλώνεται ο νόμος Κατρούγκαλου. Αλλά αυτό το σιγά σιγά, μωρέ, που να πάρει ευχή, έχει διαρκέσει 7 χρόνια. 7 χρόνια με τους συνταξιούχους να γκρινιάζουν κάθε χρόνο όλο ένα και περισσότερο ότι τα χρήματα, η σύνταξη δεν τους φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Ποιο τέλος του μήνα? Εκεί γύρω στις 20 του μήνα έχουν τελειώσει τα χρήματά τους.

Καλημέρα, ελπίδα μου. Έχουν έρθει και τα πρώτα σας μηνυματάκια. Θέλω κι άλλα. Άντε, δεν είναι τσαγκαρό Τετάρτη. Τώρα μεταξύ μας. Λοιπόν, ελάτε να ξυπνάμε. 121 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπας και φύγει γρήγορα το 2026. Μπας μαζί, και το, μαζί με το 2026 αλλάξει μυαλά και τούτος εδώ ο τύπος που ακούει στο όνομα Donald Trump. Μήπως ηρεμήσουμε από όλους αυτούς τους πολέμους που μας έχει βάλει μέσα σε διάφορες περιπέτειες ο 47ος. Ελπίδα μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου. Γιώτα μου, κανένα απολύτως πρόβλημα. Προς Θεού, η πραγματική ζωή εκεί, είναι εκεί έξω. Η πραγματική ζωή είναι εδώ. Η πραγματική ζωή είναι η χαρά που μου δίνετε στέλνοντας τα μηνύματά σας. Ούτε τρομερό, ούτε λάθος, ούτε τίποτα απολύτως. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Κυρία Ελένη, τι κάνετε? Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη. Είμαι 64 ετών και πρόσφατα, μάλιστα, μπορώ να το πω αυτό στον αέρα? Θα πρέπει, κυρία Ελένη, να με ενημερώσετε. Τελείωσε το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Μάλιστα. Θέλω, κυρία Ελένη μου, να μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε και από άλλους ακροατές γενικότερα διάφορα μηνυματάκια. Έχω επικοινωνήσει ήδη με το Υπουργείο και περιμένω απαντήσεις, και ασφαλώς και περιμένω και έναν άνθρωπο να βγει στον αέρα για να δώσει τις απαντήσεις. Δεν λειτουργούν σωστά οι αστικές συγκοινωνίες. Δεν υπάρχει καμία μα καμία εκπαίδευση συμπεριφοράς στους οδηγούς. Και δυστυχώς οι καταγγελίες και τα μηνύματα πληθαίνουν από την πλευρά σας. Υπάρχουν και στον περίγυρό μας πολλές μαρτυρίες, προσωπική εμπειρία και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι για να είμαι ακριβής, όπου θα πρέπει όντως αυτοί οι άνθρωποι να κοιτάξουν τη συμπεριφορά τους. Εάν έχουν προβλήματα, όλοι έχουμε προβλήματα, τα προβλήματά μας, σε καμία των περιπτώσεων όμως, αυτά τα προβλήματα δεν έχουμε το δικαίωμα να τα βγάζουμε πάνω στη δουλειά μας, να τα βγάζουμε πάνω στους επιβάτες, στους συνεργάτες μας γενικότερα, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, στην προκειμένη περίπτωση απέναντι στους επιβάτες. Δεν είναι το σύνολο των οδηγών έτσι, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι που δυστυχώς αμαυρώνει όλο το επάγγελμα. Και επειδή ξέρω ότι ακούτε και πάρα πολλοί οδηγοί, ξέρω ότι στεναχωριέστε με αυτά τα οποία λέω, ξέρω ότι στεναχωριέστε με αυτά τα οποία ακούγονται στον αέρα, αλλά ξέρω, γνωρίζω και είμαι σίγουρος ότι στο βάθος δίνετε δίκιο. Ακόμα και εσείς, οι συνάδελφοι αυτών των κακών, οδηγών, των αστικών συγκοινωνιών. Κάθε φορά, κάθε μέρα και από μία καταγγελία, τουλάχιστον, κρίμα.

Και ξέρω πάρα πολύ καλά επίσης ότι υπάρχουν και διάφοροι, υπάρχουν και μάλλον στην, πώς να το πω, όχι επιτηρίδα, στην ουρά, άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να δουλέψουν, θέλουν να βγάλουν μεροκάματο, που σέβονται αυτό το οποίο κάνουν και τους έχουν στην απέξω. Γιατί χαλάνε τη μαγιά. Θα πρέπει λοιπόν όλοι εκεί να βάλετε λίγο το κεφάλι κάτω και να δείτε τι είναι αυτό το οποίο δεν λειτουργεί σωστά. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο ταχύτητες οδηγών εκεί έξω. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν και παρατηρούνται δυστυχώς πολλά φαινόμενα τα οποία είναι ιδιαίτερα ακραία από οδηγούς που το λεωφορείο τους έχουν το σηματάκι του κτέλ πίσω. Από οποιοδήποτε κτέλ. Ξέρετε, στη διαδικασία αυτής της σύμπραξης. Έχω ακούσει μάλιστα από ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι στο νοσί, όταν γίνεται ένα περιστατικό, το πρώτο πράγμα που ρωτάνε είναι: για κοιτάξτε, η καταγγελία αυτή αφορά οδηγό δικό μας ή οδηγό των κτέλ. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει οδηγό δικό μας. Τι σημαίνει οδηγό των κτέλ. Δεν είναι εκεί έξω. Δεν εξυπηρετούν τις αστικές συγκοινωνίες. Δεν πρέπει λοιπόν να συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα πλέον σε αυτή τη χώρα. Ο κάθε ένας να κινείται όπως του γουστάρει και να συμπεριφέρεται με όποιο τρόπο του γουστάρει. Προφανώς, ε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και θα αλλάξουμε και θέμα.

0: Λοιπόν, ο καύσωνας καλά κρατεί. Θα πρέπει όλοι να έχετε υπομονή και να προστατεύσετε πάνω απ' όλα τον εαυτό σας. Τα έχουμε πει, τα είπαμε χθες, θα τα επαναλάβουμε και σήμερα, θα τα επαναλάβω τώρα, θα τα πω. Για να μην γιατρούτε αυτό το αεράκι το οποίο μερικές φορές γλυκαίνει την διαδικασία αυτή του καιρού. Υπάρχει ούτε τίποτα. Άρα θα πρέπει να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτική το πώς θα κινηθείτε και σήμερα, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, να καθίσετε στο σπίτι σας. Εάν δεν έχετε κλιματιστικό, καλό θα είναι είτε να πάτε σε κάποιο φιλικό σπίτι ή συγγενικό σπίτι που να υπάρχει κλιματισμός, και βεβαίως υπάρχουν και οι λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, που εχθές σας δώσαμε και τις διευθύνσεις. Εάν χρειαστεί κάποιος τη διεύθυνση, ασφαλώς θα τις επαναλάβουμε στον αέρα. Να κρατήσετε δροσερό το σώμα σας, να πίνετε υγρά, διότι δεν είναι ο καιρός αυτός για ταρζανιές που συνηθίζω να λέω εγώ στους δικούς μου ανθρώπους. Καλό θα είναι ό,τι δουλειά έχετε να την αφήσετε για αργότερα. Ασφαλώς θερμές εργασίες, παρακαλούμε πολύ, αφήστε στην άκρη. Το μπάρμπεκιου επίσης. Η μέρα Τετάρτη τώρα θέλετε να κάνετε μπάρμπεκιου κάποιοι? Να μην το κάνετε, αφήστε το για κάποια άλλη στιγμή, για το Σεπτέμβρη, για τον Οκτώβρη, για τον Νοέμβρη, βρε αδερφέ. Μια ωραία Κυριακή, μια ωραία μέρα που θα είναι ηλιόλουστη, εκεί στον Οκτώβρη-Νοέμβρη μπορείτε να κάνετε όσα μπάρμπεκιου θέλετε. Άντε, γιατί έχουμε πραγματικά κάθε φορά που μας στέλνουν τα στοιχεία από τη ΔΑΕ, τρίβουμε τα μάτια μας και λέμε μάλλον μας κάνουν πλακίτσα. Τελικά δεν μας κάνουν πλακίτσα σε καμία των περιπτώσεων. Αντιθέτως, η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι πάρα μα πάρα πολύ σκληρή. Λοιπόν, ναι, επειδή με ρωτάτε, όντως ο διευθυντής της CIA έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον με βάση τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, επέβαινε σε ένα C-17 που προσγειώθηκε στη Μόσχα, αναχώρησε μετά από λιγόρη επίσκεψη. Προφανώς πραγματάκια τα οποία δεν μπορούσαν να υποθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ο κύριος Τζον Ράτκλιφ πήγε εκεί μια βολτίτσα για να τα πει από κοντά. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι παίζει, κάτι ψήνεται. Τώρα τι είναι αυτό το οποίο ψήνεται, θα το δούμε, έχω την εντύπωση, τις επόμενες ημέρες. Μην ξεχνάτε ότι εκεί γύρω στις 9 Σεπτεμβρίου, δεν κάνω λάθος την ημερομηνία, έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα μαζευτεί κόσμος και κοσμάκης στη Νέα Υόρκη.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Όμως στέλνετε και με ρωτάτε, δεν ξέρω για ποιο λόγο εμείς εδώ στην Ελλάδα δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη έμφαση. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν περνάνε την καλύτερη φάση, την καλύτερη τους χρονική στιγμή. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, με το χαβά που έχει ο Ερντογάν, θα γίνουν και χειρότερα. Λοιπόν, έχουμε και αρκετά πραγματάκια, μισό λεπτάκι εγώ για να μην κάνω λάθος. Πριν πάμε λοιπόν στο πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι, να σας πω το εξής, ότι γύρω στις 8 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου, τον κύριο Πάνο Αμυρά. Έχουμε μπει σε κανονική διαδικασία πολιτικού περιεχομένου. Για ποιο λόγο? Έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση, γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, εκεί γύρω στις 8:35. Ενδιάμεσα θα συνομιλήσουμε με στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Σαλτερή, για να δούμε τι γίνεται και με το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι κολλημένο στο 10% το ΠΑΣΟΚ και έρχεται με φόρα η Ελληνική Λύση. Η κυρία Καρισιανού έχει πάρει την κατηφόρα. Θα τα πούμε όλα αυτά λοιπόν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
1: Real FM.
2: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν, και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
3: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Ξεκουράστηκε ο Δημήτρης ο Κόκοτας μετά από 2,5 χρόνια που βρισκόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ταλαιπωρήθηκε. Ταλαιπωρήθηκε και αυτός και η οικογένειά του. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω να πω είναι κουράγιο και στη σύζυγό του, γενικότερα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, συναδερφή της σύζυγου του. Μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, που ο Δημήτρης ήταν ο στυλοβάτης αυτής της οικογένειας. Και πώς φαίνεται η αγάπη ορισμένων ανθρώπων. Γιατί ο Δημήτρης αυτά τα 2,5 χρόνια έδινε τη δική του μάχη, αλλά και όλη η υπόλοιπη οικογένεια εκεί δίπλα στο πλευρό του Δημήτρη έδινε και αυτή τη δική της μάχη. Τα συλληπιτήριά μας. Καλό ταξίδι Δημήτρη, καλή ξεκούραση. Αυτό, τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Εντάξει, μερικές φορές η δισογραφία βαραίνει λίγο περισσότερο το κλίμα. Τι να κάνουμε, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Να ξέρετε ότι 36 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, βλέπω εδώ στο χάρτη, γενικότερα όσοι είναι να ταξιδέψετε, έρχεστε, φεύγετε, είναι τώρα στο μετέχμιο που έρχονται περισσότεροι, επιστρέφουν περισσότεροι, φεύγουν όμως και κάποιοι χιλιάδες. Και αυτό φαίνεται στο λιμάνι του Πειραιά, που αυτή τη στιγμή, ναι, 36 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, είναι κατακόκκινο το λιμάνι του Πειραιά. Σε όλες τις, και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη πορεία στο λιμάνι του Πειραιά. Όσοι λοιπόν να ταξιδέψετε, να το κάνετε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να πάτε δηλαδή στο λιμάνι του Πειραιά όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο, ναι, να... Ξέρετε τώρα, να μποτιλιαριστείτε, να μην φτάσετε στην ώρα σας. Είναι κρίμα και άδικο να βλέπετε τον καταπέλτη να κλείνει. Γεια σου ρε Θανάση, καλημέρα, καλημέρα. Αύριο του Αγίου Φανερωρίου. Μη φανερώσει λέει τίποτα ο Μητσοτάκης κάτι χειροπιαστό. Αυτό που ξέρω και μπορώ να σου φανερώσω από σήμερα, και δεν έχω σχέση με, ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Διαβάζα και την ιστορία. Φτιάξατε εσείς φανουρόπιτα. Σαπρανίδη έφτιαξε φανουρόπιτα. Η Μαρία έφτιαξε φανουρόπιτα. Σαπρανόπιτα πήγα να πω. Καλά. Λοιπόν, Εύη, έχεις φτιάξει φανουρόπιτα για αύριο? Όχι. Λοιπόν, έφτιαξε μια φανουρόπιτα την οποία εγώ ήθελα να την κόψω, να σου πω, για να φάω. Μου λέει, μην την αγγίξεις. Ναι, τη φτιάχνει πεντανόστιμη με όλα, με τα 9 υλικά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, και κάθισα και διάβασα την ιστορία. Όταν λέει πηγαίνει στη φανουρόπιτα στην εκκλησία, λες και ως χωρέστη για τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου. Έχει μια πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, να τη διαβάσετε. Τώρα πως ξεκινήσαμε από το ότι είναι αύριο του Αγίου Φανουρίου, που είπε ο Θανάσης, μήπως φανερώσει τίποτα ο Μητσοτάκης, πως φτάσαμε σε αυτό, ο Θεός και η ψυχή μου, μην τέτοιο, μην παρεξηγείτε παιδιά, όλα είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν, ακούστε, αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ λοιπόν να σας φανερώσω εγώ το πρόγραμμά του. Θα μεταβεί λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης, όπου εκεί θα πάει πρώτα απ' όλα να εγκαινιάσει, προσέξτε, το νέο σταθμό του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, ο οποίος μου λένε ότι ο σταθμός αυτός δεν υπάρχει. Ξέρετε, όχι σύμφωνα με το παλιό το ανέκδοτο που λέγαμε με το μετρό της Θεσσαλονίκης, α, δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει και θα τον εγκαινιάσει ο κύριος Μητσοτάκης στην επέκταση της γραμμής εκεί στη συμπρωτεύουσα. Λίγο νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, γενικότερα της περιοχής. Και αυτό γιατί, διότι έτσι ήθιστε ο... Τώρα αυτό να το πω στον αέρα είναι το... έχουμε και τα εσωτερικά μηνυματάκια μας. Τι θέλετε τώρα εσείς? Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς. Πάντα ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, λίγες ημέρες πριν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να κάνει τη συνάντηση αυτή με τους παραγωγικούς φορείς, να μάθει τα προβλήματά τους, να πάρει και διάφορα σημειώματα και κάποια από αυτά να τα συμπεριλάβει στην ομιλία του. Τώρα θα μου πεις, ολόκληρο χρόνο δεν γνωρίζει τα προβλήματα των παραγωγικών φορέων και περιμένει την τελευταία στιγμή. Εντάξει, είναι και το επικοινωνιακό του πράγματος. Είναι και το photo opportunity ένα πράγμα. Ένα photo opportunity πρέπει να ανεβάσουμε το story. Θα το κάνουμε σε λίγο. Είναι και το photo opportunity, καταλάβατε. Είναι όλο αυτό το... Αμέ, όπως και να το δείτε, είτε έτσι είτε αλλιώς, έχει... Επίσης, να ξέρετε, θα πάει και μια βόλτα από τα έργα του flyover. Αλλά δεν θα έρθει στην Αθήνα. Μετά θα πάει στη Δυτική Μακεδονία, όπου θα έχει και εκεί πάρα πολλές συναντήσεις. Μαθαίνω ότι θα πάει σε επιχειρήσεις που ουσιαστικά έχουν ευεργετηθεί από τη δίκαιη μετάβαση. Ναι, θα πάει εκεί και σε μια πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, σε ένα γήπεδο, γενικότερα σε Ολυμπιακών λέει, Ολυμπιακής κλίμακας αθλητικά έργα τα οποία έχουν γίνει στην Κοζάνη αλλά και στη Φλόρινα. Αυτές τις, δηλαδή προς Πέμπτη βραδάκι Παρασκευή, θα βρίσκεται Φλόρινα-Κοζάνη ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έχει δίπλα του βεβαίως πάρα πολλούς υπουργούς. Θα πάει και στην... θα επισκεφθεί και νοσοκομεία της περιοχής. Γενικότερα έχει δουλίτσα, περιοδεία. Και θα καταλήξει κλασικά σε σημείο, κεντρικό σημείο της πόλης, της Κοζάνης, όπου θα συνομιλήσει με πολίτες. Έτσι, σου φανέρωσα αρκετά πραγματάκια και ουδε μία σχέση ασφαλώς με τον Άγιο Φανούριο. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ο κύριος Μητσοτάκης μετά θα αρχίσει να προετοιμάζεται για το κομμάτι της ομιλίας του, για τις εξαγγελίες τις οποίες περιμένουμε με πάλι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από το στόμα του, από το βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης. Λοιπόν, ο Δανίλ μου γράφει: καλημέρα από Γάβδο. Προέκυψε πρόβλημα από ένα τριήμερο blackout. Κάει και λέει ο συναγερμός σε αυτόματο μηχάνημα, ξέρετε, σε ATM. Και δεν υπάρχει καθόλου μετρητό. Σε 10 μέρες είπαν. Το μοναδικό ATM έπεσε, λέει, το ρεύμα, υπήρξε πρόβλημα. Κάει και ο συναγερμός, οπότε έχει κλειδώσει ουσιαστικά το ATM. Δεν υπάρχουν μετρητά. Εντάξει, φαντάζομαι στη Γάβδο τώρα έχετε γεμίσει με POS. Δεν είναι. Και θα το φτιάξουν, λέει, σε 10 ημέρες. Μήπως να σπεύσετε λίγο νωρίτερα. Ξέρετε εσείς, ξέρετε ποια τράπεζα είναι. Τώρα για να μην αναφέρω την τράπεζα στον αέρα. Αλλά θα το δούμε. Βρέσει Χρήστο μου, καλημέρα πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ρε Παπαδάκη, λέει, είστε συνυπεύθυνοι για την πλήση εγκεφάλου που κάνετε στο λαό. Μάλιστα. Μαζί, λέει, με αυτούς, δεν θα πω τη λέξη την οποία λες. Δεν μπορεί να κατηγορείς ανθρώπους επαγγελματίες που βγάζουν και όλα στο ψωμί τους κάνοντας μια συγκεκριμένη δουλειά, είτε αυτή τη δουλειά την αποδέχεστε, την εργασία, είτε δεν την αποδέχεστε. Και αναφέρομαι στους δημοσκόπους. Καμία δημοσκόπηση, λέει, δεν είναι αληθινή. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτό το πράγμα που το στηρίζεις. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Αν έχεις επιχειρήματα, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Επιχείρημα του στυλ ότι το 2012 ή το 2015 άλλα λέγαν, άλλα έγραφαν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια γκρίζα περίοδος όσον αφορά στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, που είναι η...
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Μάλιστα, οι ψηφοφόροι αυτοί δεν πολύ έλεγαν και πού πηγαίνουν. Γιατί κάποιοι τρέπονταν να το πούνε στους δημοσκόπους και κατευθύνθηκαν προς Χρυσή Αυγή. Κάποιοι άλλοι δεν έδιναν το μέγεθος της μετατόπισης τους από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε η μεγάλη ανατροπή. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι από μια γκρίζα περίοδο, την οποία για κάποιο λόγο εσείς την έχετε μέσα στο μυαλό σας ως ότι έτσι είναι οι δημοσκοπήσεις, τα έχετε βάλει όλα μέσα στον ίδιο κουβά. Δεν είναι έτσι. Να σας υπενθυμίσω ότι και κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες εμφανίστηκαν μετά το 2015, ήταν εταιρείες που έδιναν πραγματικά ό,τι να είναι. Έβλεπες, παραδείγματος χάρη, να υπάρχει μία όχι αρμονία, πώς να το πω, πάνω κάτω έβλεπες τα ίδια δεδομένα, ρε παιδί μου. Επειδή εμένα η δουλειά μας, ανάμεσα στις δουλίτσες τις οποίες έχουμε, είναι να μελετάμε και λίγο περισσότερο τις δημοσκοπήσεις που μας φέρνουν στα χέρια, που έχουμε στα χέρια μας. Είναι εργαλεία για εμάς οι δημοσκοπήσεις. Και φαίνεται η τάση. Όπως παραδείγματος χάρη, όλοι περιμέναμε ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, η πρώτη δημοσκόπηση που είναι αυτή της interview, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Βασιλιάδη, θα έδειχνε με πολύ χαμηλά ποσοστά την κυρία Καριστιανού. Εσείς δεν το αισθάνεστε? Δεν αισθάνεστε, παραδείγματος χάρη, ότι όλο αυτό το οποίο συνέβη και δημιουργήθηκε, όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, επηρεάζει αρνητικά την κυρία Καριστιανού? Δεν γνωρίζαμε και δεν αισθανόμασταν και δεν βλέπαμε και δεν το βλέπουμε και με τα μηνύματά σας ότι υπάρχει μία τάση προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα? Και γι' αυτό το λόγο έχει παγιωθεί και όλα στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Δεν βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα εκεί στο Πασόκ σε Χαριλάου Τρικούπη. Θα το συζητήσουμε σήμερα με την κυρία Σαλτερή. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πού σε προκύπτει όλο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, όλες οι δημοσκοπήσεις, οι κλασικές, αν θέλετε, εταιρείες δημοσκοπήσεων στη χώρα, τον νικητή των εκλογών τον έβγαζαν πάντα. Πάντα. Το αν θα έχει αυτοδυναμία ή όχι, αν θα απέχει από την αυτοδυναμία, επίσης το έδιναν. Εάν τώρα εσείς κάθεστε στην ουρά και βλέπετε το τάδε κόμμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να φαίνεται ότι είναι εκτός βουλής, ότι δεν πιάνει το όριο του 3% στις εκλογές B, αυτό είναι μέσα στο όριο του στατιστικού λάθους. Το 2,8 παραδείγματος χάρη με το 3,1 είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό και ονομάζεται ποσοστό, το οριακό ποσοστό, το ποσοστό του οριακού λάθους. Μην τα βλέπουμε λοιπόν έτσι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αυτή είναι η προσωπική μου ταπεινή άποψη. Πολλά είπα πάλι. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην πρωτεύουσα η οποία ασφαλώς και ξυπνάει. Και ξυπνάει πάρα πολύ δυναμικά. Ήδη έχει φύγει το μαύρο της νύχτας. Βλέπουμε τον καταγάλανο Αττικό ουρανό. Είπαμε να προσέξετε έτσι σήμερα, γιατί θα είναι και μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα. Θα τα πιάσουμε τα σαραντάρια μας. Και εδώ στην Αττική τώρα, εντάξει, μην περιμένετε σαραντάρια, αλλά αν ξέρετε, ξέρετε τι, μπορεί το θερμόμετρο να γράφει 36-37 βαθμούς Κελσίου, που είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη σε κάθε περίπτωση θερμοκρασία, και λόγω της ξηρασίας, της υγρασίας και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό το οποίο έχει να, μέσα στην πόλη, η αίσθηση είναι πολύ μα πολύ πιο είναι πολύ πιο, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγαλύτερη από τους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό είναι το θέμα. Χθες παραδείγματος χάρη από το κανάλι, Νίκο, έπαθα το εξής. Με παίρνουν ένα τηλέφωνο και βγαίνω, λέω έξω, μη ζαλίζω τώρα τους άλλους, γιατί δεν είχε σχέση το τηλεφώνημα αυτό με τη δουλειά, και βγαίνω έξω από το κανάλι. Αδερφέ, δεν μπορείς να φανταστείς, ήταν και κατά μεσήμερο, λέω Χριστός και Παναγία, και ξαναμπήκα μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι, γιατί απαγορεύεται ασφαλώς το τσιγάρο στους εσωτερικούς χώρους, που βγαίνουν έξω για να κάνουν τσιγάρο, δηλαδή γύρισα και τους είπα, λέω ρε παιδιά, και εγώ έχω μερικές φορές αισθάνομαι την ανάγκη, θέλω να ανάψω ένα τσιγάρο και όλα τα σχετικά, αλλά με αυτή τη ζέστη δεν βγαίνω έξω. Είναι φοβερό. Λοιπόν, πρέπει να προστατεύσετε πάνω απ' όλα τον εαυτό σας, και να είσαστε σε δροσερά σημεία. Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός με τα μηνύματά σας. Εδώ ο Βαγγέλης μου λέει, κάτσε και οι εκλογές κοντοζυγώνουν. Περιμένουμε να δούμε, Βαγγέλη μου, ασφαλώς το αποτέλεσμα του ελληνικού, το αποτέλεσμα της κάλπης είναι επιλογή του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και βεβαίως παρατηρούμε στην τελευταία αυτή, μάλλον στην τελευταία δημοσκόπηση, αλλά πρώτη δημοσκόπηση της νέας σεζόν, της interview, ότι είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά οι αναποφάσιστοι και αυτοί οι οποίοι επιλέγουν ένα άλλο θεωρητικά κόμμα. Μιλάμε στο σύνολο ότι είναι στο 16%. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Με συγχωρείτε, όταν μπαίνουμε σε διαδικασία, όταν μπαίνουμε χρονικά σε αυτό το οποίο λέμε τελική ευθεία για τις εκλογές, για τις κάλπες. Οποτεδήποτε και αν επιλέξει ο Μητσοτάκης να πάει σε κάλπες. Εάν πάντως και οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις αρχίζουν να δείχνουν, αν και έχω την εντύπωση ότι η μπήλια θα στρογγυλοκαθίσει μετά τη ΔΕΘ, θα έχει ακούσει ο κόσμος αυτά τα οποία έχει να πει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, και θα κάνουν την επιλογή τους. Αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου από όλες τις μυστικές και όλα σκυλιόμενες δημοσκοπήσεις που τυχαίνει να γνωρίζω, κυμαίνεται από το 24 μέχρι το 28%. Από το 24 μέχρι το 28%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Εάν λοιπόν συνεχίσει να υφίσταται αυτή η εικόνα και το 2027, ο Μητσοτάκης θα πρέπει να πάει σε εκλογές τουλάχιστον το Μάρτιο, για να προλάβει και τη δεύτερη κάλπη πριν από την Προεδρία, πριν από την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν τα συνυπολογίζει και κάθεται καθημερινά και βλέπει ποιοι είναι οι συσχετισμοί, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του. Τι θα κρίνει στο τέλος? Σας λέω, πολλά θα κριθούν από τις δημοσκοπήσεις της εποχής. Το μήκος του χρόνου πάντως μέχρι το Μάιο του 2027, ειδικά όταν μιλάμε για εκλογές, είναι τεραστίων διαστάσεων μήκος. Κρατήστε το αυτό. Και πολλά μα πάρα πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν, και υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος είναι απαπέναντι, που κάνει τα δικά του, που έχει το δικό του χαβά. Γιατί προσέξτε, μιλάμε για μια κεντροδεξιά αυτή τη στιγμή κυβέρνηση. η οποία κεντροδεξιά κυβέρνηση έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα και τα εθνικά θέματα και ασφαλώς το θέμα της ασφάλειας. Για φανταστείτε που εδώ την έχουμε τη λίστα. Έχει μια τεράστια λίστα ο κύριος Ερντογάν στα χέρια του για το πώς μπορεί να παρενοχλήσει και να δημιουργήσει εκνευρισμό στη χώρα μας και για να μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα θερμό επεισόδιο. Έχει τον Ocean Link από την Εύβοια μέχρι τη Χίο που θα περάσει από τον 25ο μεσημβρινό. Έχει ασφαλώς τον GSI που το Όρουτς Ρέις περιμένει στα ανοιχτά της Κερίνιας όταν λέει ξεκινήσουν να κάνουν τις διάφορες εργασίες εκεί. Είναι έτοιμος να στείλει το Όρουτς Ρέις για να παρενοχλήσει. Εάν συμβούν αυτά, καταλαβαίνετε, θα συνεχίσει να έχει αυτή την επιθετική ρητορική για τους μουσουλμάνους της Θράκης. Τουρκική μειονότητα, το Χαβάτου. Το Χαβάτου. Και βεβαίως και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Εχθές ο κύριος Βαλινάκης μας έδωσε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή των κινήσεων που θα μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Και λέει, αυτός φέρνει Γαλάζια Πατρίδα. Νομοσχέδιο. Να φέρουμε κι εμείς λοιπόν και ένα νομοσχέδιο.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 84 78.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε.
12: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
19: Καλώς ήρθατε!
9: πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όλα καλά, όλα ανθρά. Πας ή έρχεσαι, γιατί έχω χάσει και το μέτρημα, Γιάννη μου. Μία από εδώ, μία από εκεί. Έχω χάσει μάλλον τις διαδρομές. Γεια σου, μπάμπι μου. Στο λίγο χρόνο που έχω για ξεκούραση, σας ακούω. Ακούω και στο Σπύρος, πάντως, να ξέρεις, αγαπητέ μου μπάμπι. Αλλά οι τόσες άσχημες ειδήσεις καθημερινά θα με κάνουν να σταματήσω να ακούω ελληνικά ραδιόφωνα. Πιστεύεις δηλαδή ότι άμα ακούσεις αγγλικά ή γαλλικά ραδιόφωνα θα ακούσεις καλύτερες ειδήσεις? Αντιθέτως, άλλη μαυρίλα από εκεί. Εάν παραδείγματος χάρη ακούσεις γαλλικά ραδιόφωνα, θα μάθεις ότι διεκδικούν την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας ένας ο οποίος βρίσκεται αρκετά αριστερά και μία η οποία βρίσκεται πάρα πολύ δεξιά, στην ακροδεξιά. Και αναφέρομαι ασφαλώς στον κύριο Μελανσόν από την αριστερή πλευρά και την Μαρίν Λεπέν, η οποία εντάξει, έχει χαρακτηριστεί η ίδια, προσπαθεί να πετάξει από πάνω της το μανδύα της ακροδεξιάς, αλλά από εκεί και έπειτα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο, και λόγω της ρητορικής οποίας χρησιμοποιεί, αλλά και λόγω του παρελθόντος της. Αλλά θα μου πεις, οι άνθρωποι αλλάζουν, όπως φαίνεται ότι αλλάζουν και οι προτιμήσεις των Γάλλων ψηφοφόρων. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα λέει η Σπυράκο, συνεπώνυμε. Καλή σου μέρα, σε ακούω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησες στο Real, αλλά είναι η πρώτη φορά που στέλνω μήνυμα. Θα γελάσεις, αλλά ειλικρινά ο λόγος που σου στέλνω είναι να σου πω πως ότι ένας γνήσιος heavy metal δεν ασχολείται και δεν ακούει τους Beatles, που μόνο για κοριτσάκια 13 ή 14 ετών της δεκαετίας του 60 είχαν λόγο ύπαρξης. Γιώργο μου, κοίταξε να δεις, αγαπητέ συνεπώνυμε. Θα σου πω το εξής. Η μουσική πρώτα απ' όλα όντως δεν έχει σύνορα. Δεν είναι σαν τη θάλασσα που έχει σύνορα. Η μουσική δεν έχει σύνορα. Και όπως και να το κάνουμε, αυτοί οι τύποι, αυτά τα σκαθάρια, έχουν αφήσει πάρα πολύ δυνατά το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Έχουμε υπάρξει και εμείς αγοράκια. Μεγαλώνοντας, έχουμε γίνει περισσότερο αγοράκια από ό,τι ήμασταν τότε. Και νομίζω ότι οι καλές μουσικές πάντα μας συγκινούν, τουλάχιστον εμένα. Τώρα, εντάξει, αν θα με ρωτήσεις, θα έβαζες, ας πούμε, επί τούτου να ακούσεις Beatles, εάν δεν έπαιζε το ραδιόφωνο, θα σου πω πως όχι. Κάποια άλλα συγκροτήματα, τα οποία είναι αγαπημένα μου, ασφαλώς, και τα ακούω on demand, που λένε και στο χωριό μου, Σμολάος. Αλλά, εντάξει μωρέ, δεν μ' αρέσει να βάζουμε κατηγορίες. Το ακούω και το διαβάζω και το μήνυμά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μετά από τόσο καιρό, τρίτη σεζόν μωρέ, έκανες υπομονή τρεις σεζόν για να στείλεις μήνυμα. Καλό είναι και αυτό. Γεια σου ρε Σιβάιε, καλημέρα λέει Λάκωνα, με υγεία και ειρήνη. Τώρα που ο Μητσοτάκης θα πάει στη Δυτική Μακεδονία, θα σε μαλώσω Βάιε. Θα μας πει ότι καταργείται η συμφωνία των Πρεσπών ή όχι ακόμα, ήρεμα λέει, ρωτνάμε. Νομίζω ότι ξέρεις την απάντηση. Πηγαίνει στην Δυτική Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρξει κινητικότητα ιδιαίτερα έντονη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, διότι παραδοσιακά γαλάζια κάστρα φαίνεται ότι υπάρχουν προβληματάκια. Ότι έχει προβληματάκια, αντιμετωπίζει προβληματάκια. Και στα δεξιά της έχει μια πολύ έντονη παρουσία η Ελληνική Λύση, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Φαίνεται ότι πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν σε επίπεδο ψηφοφόρων την ανακοίνωση του Αντώνη Σαμαρά για το νέο κόμμα. Όπως επίσης, επειδή οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, και αυτό φαίνεται στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, ανανομώ, δεν αποκλείται πάρα μα πάρα πολύ να επιλέξουν για ακόμη μία φορά το δρόμο της αποχής. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πάμε στις... μισό λεπτάκι, γιατί ο Παύλος εδώ από τον Düsseldorf. Ναι, εντάξει, θα είναι μέχρι τις 6 όμως. Θα μας προλαβαίνεις μωρέ εσύ, Παύλε. Εντάξει, Παύλε μου, όλα γίνονται για κάποιο λόγο σε αυτή τη ζωή. Κάποιοι, ας πούμε, μπορεί να το έχουν κιόλας και πίσω από τα μουσια να τους να αρέσει να, έτσι, πώς το λένε, να μηδιούν ή να χασκογελάνε ή το οτιδήποτε, αλλά
πάντα η Αχλάδα πίσω την έχει την ουρά. Πίσω έχει η Αχλάδα την ουρά. Λοιπόν, πολλά πράγματα δεν είναι γνωστά και δεν πρόκειται να γίνουν και ποτέ γνωστά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκινάμε με την κόντρα, όπως κάνουμε κάθε φορά. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Φοιτητική στέγη, χρυσάφι τα μικρά διαμερίσματα, 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Θυμάστε ότι αυτό το θέμα το είχαμε βγάλει με τα στοιχεία τα οποία μας είχαν ουσιαστικά στείλει από το Real Estate, που πραγματικά είναι εξωφρενικά τα ενίκια σε περιοχές όπως τα Πετράλωνα. Τα 35 τετραγωνικά από 600 μέχρι 1000 ευρώ. Μιλάμε για εξωφρενικά ενίκια. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν. Έχουμε συνομιλήσει και έχουμε βγάλει αρκετές φορές στον αέρα τον κύριο Κρανίδη. Μας έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Να δούμε όμως τι θα ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη όσον αφορά και στο κομμάτι του στεγαστικού. Τεράστιο ζήτημα που έρχεται και κουμπώνει με το πολύ μεγάλο θέμα της καθημερινότητας που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο και έκριθμο κοκτέιλ που έχει γονατίσει τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες. Πάμε λοιπόν στην απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Είναι το κεντρικό θέμα. Φάκελος φοιτητική στέγη. Είδατε, είναι το θέμα το οποίο στις δύο πρώτες εφημερίδες το έχουν χτύπημα στην πρώτη του σελίδα. 7 με 9% μέσα σε ένα χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και Δυτικά Προάστια. 70-75% πάνω οι τιμές στα μικρά από το 2017. 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η Σεπτεμβρίου. Ελληνικό FBI σε άλλο θέμα, μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες, σύμφωνα και με τοποθέτηση του ίδιου του Υπουργού, του κύριου Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Αυτά από την απογευματινή και το πρωτοσέλιδό της. Περνάμε στην Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας. Να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εξελληνισμού και αμφισβήτησης της τουρκικής κυριαρχίας. Μάλιστα, αυτά έχουν αρχίσει και παίζουν από την πλευρά της Τουρκίας και καταγράφεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Αξιοθρήνητη Παπασταύρου και Μαρινάκη σε ρεσιτάλα μηχανίας, ο ένας για τα έσχη του χωροταξικού, ο άλλος για το φιάσκο των τεκμηρίων, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Και περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους τα ενίκια της Αθήνας. Η τέχνη ξορκίζει το γύρας. Βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα, σινεμά. Δυσκολίες επιβίωσης, οι μικροί γήπες της Κρήτης και η περιπέτεια ενηλικίωσής τους είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στην Εστία. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο της θέμα. Επικίνδυνο για την Έρτο Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Επιθέσεις κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα Earth News. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη. Η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα τη βία είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
ματωμένα υπερπλεονάσματα. Πόσοι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη να παρέμβει η πολιτεία. Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους ενημέρωσης. Για τους κατοίκους ενημέρωση με το σταγονόμετρο. Αναβάλλεται η μελέτη επανεκκίνησης του έργου. Έκρυψαν από τη Βουλή ότι δεν λειτουργούσε ο μετροπόντικας. Σημαντικό αυτό και σημαντική καταγγελία. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Ντόλι Πάρτον, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή, αμερικανικό μύθο. Είναι μερικά από τα θέματα. Α, κυβέρνηση, απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Μαρινάκης, δεν υπάρχει σκέψη για επαναφορά του 13ου και 14ου του μισθού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Διαβάζουμε στην Καθημερινή, που είναι η επόμενη εφημερίδα. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Μην πείτε ότι δεν τα έχετε ακούσει πρώτη στο Real FM, έτσι, γιατί θα φάμε τα μουστάκια μας. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο, η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Οι εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στο χρόνο, μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα, στο πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014, παρακαλώ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Στο Μανιφέστο, ρωσικά drones καμικάζι και στο βάθος σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις είναι το πρωτοσέλιδο, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και από κάτω ακριβώς, ολομέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκ, πάει Θεσσαλονίκη με το γιοταχή κόμμα του, λέει η εφημερίδα, και με τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Συνεχίζουμε με τα νέα. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Κουπόνια σύτησης. Πότε φορολογούνται? Μάλιστα. Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δωροεπιταγή, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Καρκίνος, Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Μάλιστα. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεωτέρας. Διαβάστε, λέει επίσης στην εφημερίδα, κρίσιμη συνάντηση σήμερα Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν. Μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα προϋπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας τα νέα, αυτά στο πρωτοσέλιδό της. Ριζοσπάστης. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη. Προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός, αναφέρει η εφημερίδα. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Κατεχόμενη Παλαιστίνη, θηριωδίες του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Και περνάμε στην Εσπρέσο. Ο Δημήτρης Κόκοτας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια αλλά δεν τα κατάφερε. Γε μου, το γνωστό τραγούδι του Σταμάτη Κόκοτα. Και αναφέρει η εφημερίδα ότι ο Σταμάτης Κόκοτας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του. Το όλο χαμόγελο παιδί του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από συμπτικό σοκ, αναφέρει η εφημερίδα. Αναδίπλωση από την Ανθή Βούλγαρη για την καταγγελία κατά του συζύγου της, λέει η εφημερίδα. Ήβρις ναι, μαλλιοτράβηγμα όχι. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ.

Εδώ λοιπόν είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. 7 και 7. Θυμάστε που έλεγε η Κασίμη. Το 7 και 7 τώρα θα το ακούτε στο 5 και 5, 6 και 5, 6 και 6 μάλλον. Αλλά το απόγευμα με το Στεφανάκι, με το τσουνάμι μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και έχει έρθει η ώρα. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα. Και έχει έρθει, έλα πάμε Παπαδάκη. Έχει έρθει η ώρα για να κάνουμε και τη βολτίζα μας στα περίπτερα. Για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία δεν είναι και λίγα. Με ρωτάτε για τις συνεντεύξεις γενικότερα. Τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε και στην πορεία. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κούτρα, την καλημέρα μου την αγάπη μου.

0: Θα πάμε λοιπόν με τα μηνυματάκια σας μέχρι και, μέχρι και το διάλειμμα των 7:30 γιατί αμέσως μετά θα μπούμε σε διαδικασία και συνεντεύξεων και των υπόλοιπων θεμάτων που αφορούν στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Ναι, σήμερα την έχουμε εσείς στην εκπομπή στο μέσο της εβδομάδας και δεδομένου ότι εξ αφορμής ότι εχθές βγήκε και η πρώτη δημοσκόπηση της σεζόν που έχει αρκετά έτσι ευρήματα. Αρκετά ευρήματα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα συνομιλήσουμε ένα λεπτάκι εδώ, έλα καλή μου τεχνολογία, με τον κύριο Πάνο Αμυρά, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30, τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού. Μετά τις 8, εκεί γύρω στις 8 και 10, 8 και 4, θα συνομιλήσουμε με την τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Σαλτερή, ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Θα καταλήξουμε ασφαλώς συνομιλώντας με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, τον πολιτικό αναλυτή, ο Mr. Interview που συνηθίζω να λέω, για να μας δώσει και τα ενδότερα της δημοσκόπησης, η οποία δημοσιεύθηκε εχθές, επαναλαμβάνω, η πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει την ίδια εικόνα σε σχέση και με τις
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Καστρόλ Σέρβις. άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Γυμνασίου, Λυκείου, Μελέτης Δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει. Και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ομοιραίους Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα». Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις αναζωπηρώσεις στις πυρκαγιές σε Άγιο Βλάσιο και Στεφάνη Βιωτίας, στο ελληνικό Σαλαμίνας και στο Δήμο Αλμοπίας Πέλλας. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Σε κλειοκαύσωνα και σήμερα η χώρα, μέχρι αύριο υδράριος αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Έμπριστη επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε λειτουργία καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε. Ασφαλώς σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο παρακαλώ, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μας ακούτε. Α, ωραίο άσμα. Πάρα πολύ ωραίο άσμα. Επίσης τα έχουμε πει.

Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων βρίσκεται ο κύριος Νίκος Απρανίδης. Αυτό είναι αγαπημένο τραγούδι της γυναίκας μου, Νίκο, πρέπει να σου πω. Για δώσε το ρεφρενάκι.

0: Και αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματά σας βεβαίως. Να πούμε ότι στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός. Καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας γενικότερα και τους προβληματισμούς σας. Κάποιοι από εσάς, ας πούμε, θέτεται. Η Μαρία θέτει το θέμα των ενοικίων, θέτει το θέμα της συμπεριφοράς των ενοικιαστών απέναντι στους ιδιοκτήτες. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μπει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να μπορούν να προστατεύουν σε πρώτη φάση οι ιδιοκτήτες την περιουσία τους. Από την άλλη όμως, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο γράφεις, Μαρία, ότι είναι απαράδεκτο να ζητούν οι ιδιοκτήτες τρελά ενοίκια. Ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή, αυτή τη χρονική περίοδο, ναι, τέλη Αυγούστου, που οι περισσότεροι γονείς, που τα παιδιά τους από την επαρχία έχουν περάσει σε πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, ψάχνουν να βρουν διαμερίσματα και τα ενοίκια δεν είναι απλά στα ύψη, είναι απλησίαστα. Βλέπω και μία τάση από τα μηνύματά σας να μου λέτε το εξής: τι θα γίνει με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, εάν τελικά ο κύριος Μητσοτάκης θα πει κάτι όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Μα νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ γνωστή η θέση της κυβέρνησης και το πλαίσιο το οποίο έχει βάλει, και μάλιστα επειδή πρέπει να περάσει και από τη συνταγματική αναθεώρηση, τέλη του μήνα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή, η επόμενη Βουλή καθαρά αναθεωρητική. Θα πρέπει λοιπόν να περάσει και να υπερψηφιστεί η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Για να δούμε, είναι όριμη η ελληνική κοινωνία? Αλλά εδώ θα μου πείτε το εξής: ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα, την ίδια ώρα κάνουν τα χαρτιά τους για να γίνουν μόνιμοι στο δημόσιο. Είναι για να γελάει κανείς. Ο κύριος Πάνος Σαμυράς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμυρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να προσπαθήσω να βγάλω με το καλημέρα μία είδηση όσον αφορά στο θέμα της ΔΕΘ. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι δύσκολο να βγάλετε από μένα είδηση με την έννοια ότι τα μέτρα τα γνωρίζει ο Πρωθυπουργός, επεξεργάζεται την τελική μορφή τους και θα τα ανακοινώσει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Επομένως, θα έλεγα το επόμενο Σάββατο στην ομιλία του. Αλλά αυτό που όλοι έχω ακούσει πολλούς από τους συναδέλφους δημοσιογράφους να μιλούν για τις εκπλήξεις του Πρωθυπουργού, θα πω ότι αυτό που δεν είναι έκπληξη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η συνέπεια και η αξιοπιστία στις εξαγγελίες του. Αυτά που θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα υλοποιηθούν μέχρι κεραίας. Και αυτό το λέω, κύριε Παπαδάκη, γιατί παρακολουθείται χρόνια το πολιτικό ρεπορτάζ. Και πέρσι η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ με μειώσεις φόρων που οδηγούσαν σε αυξήσεις εισοδημάτων για τους πολίτες, μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, με έμφαση στους νέους αφορολόγητοι 0% μέχρι τα 25 τους και 9% μέχρι τα 30 τους, μειώσεις στον έμφυα και κατάργηση του έμφυα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 για τις κύριες κατοικίες 11.000 οικισμούς. Επομένως, αυτά που θα ανακοινωθούν το επόμενο Σάββατο από τον Πρωθυπουργό θα συμπεριληφθούν σε νομοσχέδια, στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν. Και αυτό νομίζω ότι, κύριε Παπαδάκη, είναι μια βασική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης που τάζουν παροχές αποστολόγητες, ακάλυπτες και τσάμπα, θέλοντας να φορτώσουν ένα λογαριασμό ο οποίος δεν βγαίνει. Και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε στη ΔΕΘ, όπως έχει πει ο κ. Μητσοτάκης. Η φετινή ΔΕΘ είναι και ένα τεστ αξιοπιστίας για όλο το πολιτικό σύστημα. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές του 2027. Όλοι θα δοκιμαστούν, όλοι θα ανεβάσουν τις προτάσεις τους και θα τις αξιολογήσει ο ελληνικός λαός σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία τους και τη συνέπεια τους.
0: Θυμάμαι όμως επίσης, κύριε Αμυρά, ότι ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο πριν τις μικρές αυτές θερινές διακοπές Υπουργικό Συμβούλιο είχε πει ότι βάζουμε πολύ ψηλά τον πήχη στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι εννοούσε ο κύριος Μητσοτάκης, διότι από εκείνη τη στιγμή και μετά βεβαίως υπήρχε υπερηραίουσα ατμόσφαιρα ότι το καλάθι της ΔΕΘ της φετινής θα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, θα έχει πολύ μεγάλο όγκο και γενικότερα θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά στην ελληνική κοινωνία. Έχει αλλάξει κάτι από εκείνο το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι το προχθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο?
1: Ο Πρωθυπουργός σε όλες του, και στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε όλες του τις δημόσιες εμφανίσεις, έχει επισημάνει ότι τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται στη ΔΕΘ φτάνουν μέχρι τα δημοσιονομικά μας περιθώρια. Mm. Και όταν, και αυτό δεν θα το υπερβεί ποτέ, έχει επισημάνει μάλιστα ότι ποτέ δεν θα επιτρέψει τη χώρα να επιστρέψει η χώρα σε λογικές δημοσιονομικής περιπέτειας και εποχών τις οποίες δεν θέλει κανείς μας να ζήσει. Αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά επίσης της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα σας έλεγα ότι θα, και στη φετινή ΔΕΘ θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο με βάση και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Ζούμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο πρέπει να τηρούμε όλοι και γι' αυτό άλλωστε τα μέτρα θα είναι συγκεκριμένα, απολύτως κοστολογημένα και απολύτως υλοποιήσιμα. Θα ενταχθούν σε νομοσχέδια, θα ενταχθούν στον κρατικό προϋπολογισμό, θα γίνουν πολιτική του κράτους για να φτάσουν στην κοινωνία. Η βασική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να δημιουργεί ένα μέρισμα από την ανάπτυξη, από τις μειώσεις φόρων, από την αύξηση των θέσεων εργασίας. Έχουν αυξηθεί περίπου 600.000 θέσεις εργασίας τα τελευταία 7 χρόνια και την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Αυτό το μέρισμα θα επιστρέψει, κύριε Παπαδάκη, στην κοινωνία και φέτος, αλλά χωρίς όμως κανέναν δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Γιατί αυτούς τους εκτροχιασμούς τους πληρώνουν οι πολίτες πολύ ακριβά άμεσα.
0: Επομένως, στέλνετε μήνυμα προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Εγώ στέλνω μήνυμα προς όλους όσους θέλουν, κυρίως νομίζω ότι δυστυχώς αυτή την πολιτική την ακολουθούν τα περισσότερα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι τάζουν τσάμπα παροχές. Είχαμε δει στις αρχές του καλοκαιριού ένα διαγωνισμό τσάμπα παροχών και από τον κύριο Τσίπρα και από το Πασόκ. Δεν προκύπτει από τους λογαριασμούς. Και πέρσι στη ΔΕΘ το Πασόκ είχε εξαγγείλει νομίζω 5-6 δισεκατομμύρια μέσα σε μέτρα, όταν το δημοσιονομικό χώρο ήταν 1,76 δισεκατομμύρια. Και το λέμε αυτό γιατί, όπως είχε πει ο κ. Σπυρακάκη, αν ήταν 1,77 δισεκατομμύριο, το επιπλέον ποσό θα έπρεπε να συνοδευτεί από ένα αντίμετρο. Επομένως, όσοι τάζουν περισσότερα από αυτά που αντέχει δημοσιονομικά η χώρα, κοροϊδεύουν το λαό ή θα πρέπει να μας πούνε ότι θα αυξήσουν τους φόρους προκειμένου να τα καλύψουν.
0: Άρα, ακούγοντας αυτά τα οποία λέτε με πολύ προσοχή, κυρία Μοιρά, φαντάζομαι ότι τα βλέμματα του Μαξίμου θα βρίσκονται στις 2 Σεπτεμβρίου στραμμένα πάνω στον κύριο Τσίπρα και σε αυτά τα οποία θα πει όσον αφορά στο οικονομικό του πρόγραμμα, για να ζητήσετε, για να θέσετε ερωτήματα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και το βασικό σας θα είναι το θέμα της κοστολόγησης.
1: Κύριε Παπαδάκη, τα βλέμματα καταρχάς της κυβέρνησης είναι στην υλοποίηση του προγραμματός της, στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ που θα πρέπει να υλοποιηθούν το ταχύτερο και ταυτόχρονα...
0: Δεν σας έχει ενοχλήσει το ότι πηγαίνει νωρίτερα, πηγαίνει πριν τον Πρωθυπουργό στην...
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου,
2: κυγκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
2: Ζυγίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Τις ακάλυπτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι χρέος μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Σας ανησυχεί που κάποιους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές, τουλάχιστον εκεί που τις έχει τοποθετήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην άνοιξη του 2027, τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας απέχουν από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας?
1: Κοιτάξτε, στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Mm. Αλλά, κύριε Παπαδάκη, όπως θα θυμάστε καλά, και το 2023. Τα άλλα έλεγαν οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων και τελικά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην κάλπη, γιατί εκεί είναι τα πάντα, ήταν πολύ ψηλά στο 40-41%. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σκληρά το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει από το 2023 και κυρίως να παρουσιάσουμε και το πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030, το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Εγώ θα σας έλεγα ότι ο στόχος μας είναι εφικτός και θα σας έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει μια μεγάλη ανθεκτικότητα απέναντι σε ένα κατακαιρματισμένο τοπίο της αντιπολίτευσης, το οποίο βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ανακτήσει κάποια δύναμη. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Πιστεύουμε ότι με τη δουλειά μας θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, θα παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα μας και ο ελληνικός λαός, που έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, θα κρίνει. Και επιπλέον, επειδή οι πολίτες θέλουν και καθαρές κουβέντες, εμείς πιστεύουμε στις ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις. Θεωρούμε ότι αυτές είναι οι καλύτερες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Έχουμε μεγάλα γεγονότα διεθνώς, υπάρχει διεθνής αβεβαιότητα. Για φανταστείτε, κύριε Παπαδάκη, για παράδειγμα, για το μεταναστευτικό, που έχουμε κάποια συγκεκριμένη γραμμή αυστηρής φύλαξης των συνόρων, η οποία έχει γίνει και ευρωπαϊκή γραμμή πλέον. Πόσο θα μπορούσε να υλοποιηθεί εάν έπρεπε να γίνονται συνεννοήσεις με άλλα κόμματα τα οποία έχουν άλλες θέσεις. Γι' αυτό πιστεύουμε και στις ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις και πιστεύουμε ότι όταν θα τεθεί ενώπιον του ελληνικού λαού και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και οι άλλες θέσεις των κομμάτων, νομίζω ότι οι πολίτες θα επιλέξουν και θα κρίνουν με βάση το τι έχει γίνει και το τι σχεδιάζεται για τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Άρα μας προτρέπεται να δούμε τις δημοσκοπήσεις μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των ομιλιών και των συνεντεύξεων των πολιτικών αργηγών στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Αμυρά, από ό,τι βλέπω.
1: Έχουμε και μια πληθώρα δημοσκοπήσεων.
0: Γεγονός είναι αυτό.
1: Είναι εργαλείο χρήσιμο. Αλλά αυτό που μας απασχολεί η κέρια είναι να υλοποιήσουμε στο ακέραιο την πολιτική μας και να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Αμυρά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ήταν ο κύριος Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού. Περιμένω και βλέπω τα μηνύματά σας εδώ πέρα, έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Τώρα το περιμπάνω του κύριου Σαπρανίδης.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
8: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
9: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
8: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
7: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
9: Ναι.
7: Τι βλέπεις?
9: ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
7: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
10: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
20: Βάκχες, 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
21: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Μα μου βάζεις τέτοια τραγουδάρα και τι θέλεις τώρα εγώ να κάνω. Ε? Πού είναι και η Κασίμη, πού είναι και η Κασίμη να δει ότι με έχει κάνει σαν τα μούτρα της. Παρόλο που της Κασίμη είναι πολύ ωραία τα μούτρα, αυτά να τα λέμε. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Πλησιάζουμε 8 η ώρα, είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 8. Να σας πω πάρα πολύ απλά ότι βρίσκονται σε Red Code τα νησιά του Ιωνίου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Η Αττική είναι στο κίτρινο, όπως και πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης λοιπόν κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στα Ιόνια νησιά προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 παρακαλώ. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή εκεί όσοι κυκλοφορείτε, βρίσκεστε, ζείτε, αναπνέετε, εργάζεστε στα Ιόνια νησιά. Σε κατάσταση κινητοποίησης ο Εθνικός Μηχανισμός, όπου έχει ενεργοποιηθεί και αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό προς τις ανάγκες, προς τις περιοχές που ενδεχομένως, και χτυπάμε ξύλο, χρειαστεί να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό, και βεβαίως και τη διαχείριση
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί. Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
8: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός
16: σημαίνει φως.
17: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ολονύχτια την μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις αναζωπηρώσεις στις πυρκαγιές Άγιο Βλάσιο και Στεφάνη Βιωτίας, στο ελληνικό Σαλαμίνας και στο Δήμο Αλμοπίας Πέλλας. Για την κατασβεσή τους επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κλειοκαύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι αύριο η υδράγει τους αναμέτρα αγγίξη του 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Διαρκής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο. Το μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστραφεί στην κοινωνία, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και ενημέρωση του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμυράς. Εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εν λειτουργία καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες. Πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή επαναλειτουργία των στενών τορμούς μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρελί. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Μοτοσυκλέτα με δύο άτομα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 27χρονος οδηγός της μηχανής και να τραυματιστεί στην επιβατηδά του. Συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές η 34χρονη οδηγός του ΙΟΤΧ. Κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο εξαρθρώσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος αρχηγός και η υπαρχηγή της πείρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Πρόκριση για από τον Glimt, Σαμπάχ Μπακού και Λας Κλίντ στη League Phase του Champions League. Στις χθεσινοβραδινές δεύτερες αναμετρήσεις των play-off, Σαμπάχ Μπακού, Χαποέλ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση, Μπόντο Γκλιμ Ναϊμέγγεν 3-0 και Λας Κλίντ Σέλτικ 5-1 στην παράταση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά ηθυρός με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αναφερθήκαμε νωρίτερα στις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και όλα τα σχετικά. Αμέσως εδώ ο Πέτρος μας την έστειλε τη φωτογραφία. Πέτρο μου, τι να σου πω, φορτηγό δεν έχεις, είναι γεγονός. 144 ευρώ, πάνω από 144.
1: Στους 97,8.

Αναφερθήκαμε νωρίτερα στις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και όλα τα σχετικά. Αμέσως εδώ ο Πέτρος μας την έστειλε τη φωτογραφία. Πέτρο μου, τι να σου πω, φορτηγό δεν έχεις, είναι γεγονός. 144 ευρώ, πάνω από 144 ευρώ γέμισε το ταξί του ο Πέτρος, μου έστειλε και τη φωτογραφία. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης από το βενζινάδικο στο οποίο σταμάτησε ο Πέτρος, 2,109. Το πετρέλαιο κίνησης, Απρανίδη, 2,109. Δεν πάει καλά το πράγμα, δεν πάει καθόλου καλά. 144 ευρώ με το καλημέρα. Και βεβαίως το σχόλιο το οποίο κάνει ο Πέτρος και μου γράφει είναι ότι ούτε φορτηγό να είχα. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία του πράγματος για αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο και όταν πηγαίνουν αφήνουν πάρα πολλά λεφτά στο δρόμο. Πάρα πολλά λεφτά στο δρόμο. Γιατί φαντάζομαι ότι με τα χιλιόμετρα τα οποία κάνεις Πέτρο μου και όλοι οι ταξιτζίδες εκεί έξω σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναφουλάρεις το ταξί σου σε μια μισή, σε δυόμιση μέρες, κάπου εκεί. Τι να πούμε, τρελό, πραγματικά τρελό. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη. Καλημέρα, λέει η κυρία Παπαδάκη, σχετικά με τις διευκρινήσεις με την κατάσταση στην ΟΣΥ. Πρώτον, υπάρχουν δεκάδες, λέει, εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν ειδικότητα διοικητικού ή αποθηκάριου και δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Το γνωρίζω πολύ καλά, διότι δούλευα στο γραφείο προσωπικού. Μάλιστα. Είναι από τα θέματα για τα οποία έχουμε ζητήσει απάντηση, διότι υπάρχουν και άλλοι ακροατές. Θυμάμαι τώρα το Στέλιο, ο οποίος επανειλημμένα έχει στείλει μηνύματα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και αυτό το οποίο έχουμε θέσει κατόπιν επίσης πολλών μηνυμάτων έχει να κάνει με τη συμπεριφορά κάποιων οδηγών. Επαναλαμβάνω, επειδή σε καμία των περιπτώσεων, τουλάχιστον όταν βρίσκομαι εγώ σε αυτό το μικρόφωνο, δεν μ' αρέσουν οι αφορισμοί, δεν μ' αρέσει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά υπάρχει και μία μερίδα οδηγών που πραγματικά δεν έχουν καλή συμπεριφορά, που εν πάση περιπτώσει επειδή ανήκουν στα κτέλ με βάση τη σύμπραξη έχουν μία τελείως διαφορετική λογική, διότι είναι δικά τους τα λεωφορεία και έχουν μία τελείως διαφορετική λογική με αρνητικό πρόσημο όμως, και αυτό θα πρέπει να το προσέξουν, θα πρέπει να το προσέξουν στις αστικές συγκοινωνίες. Λοιπόν, αυτά θα επανέλθουμε και θα επανέλθουμε με συγκεκριμένες συνεντεύξεις και με συγκεκριμένους ανθρώπους. Μάλιστα. Κυρία Ελένη εδώ μου λέει πάρα μα πάρα πολλά. Ναι, θα ήθελα να μου στείλετε και ονόματα, κυρία Ελένη. Ναι, και για τη διευθύντρια προσωπικού και για τα βολεμένα, όπως τα χαρακτηρίζετε, παιδιά της που δεν πατάνε σε δουλειά. Ναι, θα ήθελα να μου στείλετε ονόματα. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον οχαδερφισμό. Δηλαδή, πετάμε κάτι, δεν μιλάω για σας κυρία Ελένη, προς Θεού, πετάμε κάτι στη γενικότητά του, το αφήνουμε. Ξέρετε, μερικοί τους αρέσει να ψαρεύουν σε θολά νερά και ό,τι πιάσουν έπιασαν. Ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδάκι. Δεν πάει έτσι, τουλάχιστον όσον αφορά στη δική μου λογική. Με ονόματα λοιπόν, με διευθύνσεις, ναι, όσοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους,

0: πληρώνονται από αυτό το ρημαδιασμένο, από αυτό το ρημάδι το ελληνικό κράτος. Πληρώνονται. Από τα δικά μας, από τη δική μας τσέπη βγαίνουν κάποια χρήματα για να πηγαίνουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Άρα οφείλουμε να γνωρίζουμε. Και αν δεν γνωρίζουν στα Υπουργεία, να ενημερωθούν από εμάς. Λοιπόν, καλημέρα. Πρωί-πρωί λέει. Χαχαχά, ο αγαπητός. Πρωί-πρωί και πού ακόμα, αδερφέ. Καλημέρα και σε εσένα, Τόρπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Σπύρο μας λέει και ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς που εργάζονται στην οικογένεια του Real FM. Μεγάλο σεισμός θα είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά για όλα τα κόμματα. Καλή Τετάρτη και καλή ξεκούραση. Καλή Τετάρτη το δέχομαι. Την ξεκούραση δεν την πολύ βλέπω. Αλλά και πάλι ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα πρέπει να προφυλάξουμε έτσι, να βρίσκουμε τρόπους να προφυλάττουμε τον εαυτό μας και να ξεκουραζόμαστε. Ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα. Ξεκουράστηκε, μωρέ, ο Δημήτρης. Ξεκουράστηκε. Αυτό. Τα είπαμε νωρίτερα, μην τα ξαναλέμε τώρα. Γεια σου, ρε Γιάννη. Ο Γιάννης, έτερος ταξιτζής από την Πεύκη. Αδερφέ μου, λέει καλημέρα. Μία πληροφορία στους καταναλωτές υγρών καυσίμων. Κάθε απόδειξη έχει ένα barcode, ok. Αυτό όταν το σκανάρετε με το QR code, ναι, με την εφαρμογή, αν σας βγάλει ένδειξη ότι η φορολογική ταμιακή είναι ενεργή. Αλλά η συγκεκριμένη απόδειξη δεν έχει σταλθεί στην ΑΔΕ. 99% παρακάμπτει το σύστημα των ισρώων νεκροών. Α, ωραίο συστηματάκι αυτό. Ακούσα πρανίδι, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Με το QR code λέει. Άρα λοιπόν εντοπίζουμε και τα βενζινάδικα τα οποία κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Του τέστην μου λέει ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη, τσιμπάνε στην Αντλία. Ας το έχει αυτό ο κόσμος στα υπόψη του. Το διάβασα στον αέρα το μήνυμά σου, Γιάννη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, θα βάλω μια άνω τελεία όσον αφορά στην ανάγνωση των μηνυμάτων σας, που είναι πάρα πολλά. Συνεχίζουμε την πολιτική μας κουβεντούλα. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού, τον κύριο Πάνο Αμήρα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και θα καλημερίσω και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία την κυρία Νάντια Σαλτερή. Είναι τομεάρχης ισότητας στην αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως τώρα να τα λέμε, γιατί δεν ξέρουμε κιόλας και πότε θα γίνουν και οι εκλογές, κυρία Σαλτερή. Έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης στην άνοιξη του 2027. Αλλά εντάξει, να λέμε και τις υποψηφιότητες. Στις Κυκλάδες από ό,τι μαθαίνουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Σας μιλάω σήμερα από την όμορφη Νάξο, από το δικηγορικό μου γραφείο εδώ στην Νάξο. Και χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Αγαπάμε τις πατάτες Νάξου, να ξέρετε, και όλα τα προϊόντα της Νάξου.
1: Και τη γραβιέρα Νάξου, όλα τα προϊόντα της Νάξου είναι πολύ έτσι, εκλεκτά, και έτσι να σας πω ότι συνεχίζεται εδώ στην Νάξου η τουριστική κίνηση, θα έλεγα αμύωτα όλο τον Αύγουστο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε ένα τουρισμό αρκετά σημαντικό εδώ τα τελευταία χρόνια, και ξέρετε, και νομίζω και ελληνικό τουρισμό, που αυτό είναι σημαντικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τάση, και φέτος αυτό καταγράφηκε, ότι έρχονται πλέον τουρίστες και από το εξωτερικό κυρίως, που δυστυχώς δεν αφήνουν χρήμα στη χώρα μας. Δηλαδή έρχονται για διακοπές και εδώ στις Κυκλάδες, και πολύ συντηρητικά θα έλεγα κινούνται.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω, άρα κάτι καλό έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά μου το γυρίσατε πριν το πω. ότι ο τουρισμός ο οποίος έρχεται δεν αφήνει πολλά χρήματα όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια
1: να
0: αφήνει. Υπάρχει τρομερή μείωση σε αυτό και φαίνεται και από τα έσοδα, κυρία Σαλτερή.
1: Ακριβώς, ναι, και το βλέπουμε αυτό κυρίως στους ξένους τουρίστες, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες προτιμούν να έρχονται ή λιγότερες μέρες ή να μην έρχονται ακόμα και καθόλου. Το είδαμε αυτό, ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν πάει φέτος διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες έτσι έχουν την τάση ότι μπορεί να έρχονται για πολύ λιγότερες μέρες πλέον, αλλά τουλάχιστον προσπαθούν αυτές τις λίγες μέρες να περάσουν καλά.
0: Αυτό είναι γεγονός. Λιγότερες μέρες ο Έλληνας, αλλά θέλει να τρώει καλά, όπως και να το κάνουμε, και να τρώει και σε συγκεκριμένες ποσότητες, κυρία Σαλτερή.
1: Τι να κάνει, κύριε Παπαδάκη, ο Έλληνας, εντάξει, δεν μας έχουν μείνει πλέον και πολλές χαρές. χαρές.
0: Σωστό. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά. Θέλω. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Θέλω λίγο να. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη δημοσκόπηση της interview.
1: Μάλιστα.
0: Τρίτο κόμμα το Πασόκ. Με 10% σε απόσταση αναπνοής η Ελληνική Λύση. Και φαίνεται ότι έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό σας ανησυχεί, κυρία Σαλτερή? Για ποιο λόγο δεν έχετε καταφέρει να παγιωθείτε τουλάχιστον στη δεύτερη θέση? Και για να απαντήσετε συνολικά, εξακολουθείτε εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη να έχετε αυτό το αφήγημα, αυτό το διακύβευμα ότι πρώτη θέση έστω και με μία ψήφο?
1: Εντάξει, κυρία Παπαδάκη, βέβαια νομίζω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση βγαίνουν από τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση που έχει βγει τώρα στη δημοσιότητα. Βέβαια η συγκεκριμένη εταιρεία δεν ανήκει στο Μητρό Δημοσκοπικών Εταιριών, όπως γνωρίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ τη λαμβάνω υπόψη και εξάγω συγκεκριμένα συμπεράσματα. Π.χ. μπορούμε να δούμε ότι με την τελευταία δημοσκόπηση της συγκεκριμένης εταιρείας, αν τη συγκρίνουμε, βλέπουμε ότι π.χ. το κόμμα Τσίπρα έχει πέσει γύρω στις 1,5 με 2 μονάδες. Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία. Άρα τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ εν μέσω Αυγούστου, εν μέσω θερινής περίοδου, που εντάξει, παραδοσιακά δεν είναι μια περίοδος με μεγάλη πολιτική δραστηριότητα, παραμένουν σταθερά. Αντιθέτως, το κόμμα του κύριου Τσίπρα έχει μια πτωτική τάση. Το ίδιο βλέπουμε και για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ως ένα βαθμό αυτό που λέγαμε και πριν το καλοκαίρι, ότι θέλουμε να περάσει και ο Σεπτέμβρης, να δούμε και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, να περιμένουμε και τη ΔΕΘ, να δούμε και τα προγράμματα των κομμάτων, και από εκεί και πέρα να καταγράψουμε μετά από αυτό και τις τάσεις. Εμείς θεωρούμε.
0: Ναι, βέβαια, εσείς μου μιλάτε για την πτώση των άλλων δύο κομμάτων. Δεν μου μιλάτε για το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ που παραμένει σταθερό, διότι θα έπρεπε σε αυτή τη χρονική στιγμή, μάλλον.
1: Πιστεύω λοιπόν ότι σε μία, ξέρετε, νεκρή χρονική πολιτικά περίοδο, σε μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι αυτό όλοι το καταλαβαίνουμε. Και σε μια περίοδο που θα έλεγα ότι υπήρχε και μια επικοινωνιακή καταιγίδα για την προώθηση άλλων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι κρατάει δυνάμεις, ότι διατηρεί δυνάμεις, και εγώ πιστεύω αυξάνηκε δυνάμεις. Αυτό τουλάχιστον το βλέπουμε και καθημερινά και εδώ στις Κυκλάδες, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που το εισπράττουν και όλα μας τα στελέχη. Πιστεύω λοιπόν ότι ναι, αυτό θα αποτυπωθεί. Ο στόχος της πρώτης θέσης είναι ένας εφικτός στόχος. Έχουμε δει άλλωστε και ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές στο παρελθόν. Κόμματα που έτσι εμφανίζονται ξαφνικά στο πολιτικό σκηνικό συνήθως τίνουν. Είχαμε δει και το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου στο παρελθόν, να σας θυμίσω, εσείς που είστε έμπειρος δημοσιογράφος, κύριε Παπαδάκη, και τα παρακολουθείτε αυτά. Και το κόμμα του
0: είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκοπική πορεία το κόμμα του κύριου Αβραμόπουλου, είναι γεγονός, αλλά δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές.
1: Εντάξει, ναι. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που φαίνεται έτσι ότι έχει μια μεγάλη φθορά μέσα σε μεγάλο. Μέσα μάλλον σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε επιτρέψτε μου να είμαστε κι εμείς αισιόδοξοι από μεριάς μας. Πιστεύουμε ότι το δίπολο που τεχνιέντος προσπαθεί να στηθεί, και θα έλεγα ότι είναι ένα δίπολο που συμφέρει και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε δηλαδή ότι και πολλά κυβερνητικά στελέχη να επιχαίρουν στην ουσία με την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Το βλέπουμε αυτό και από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, που κατά καιρούς θαυμάζει πολύ έντονα τον κύριο Τσίπρα και προσπαθεί συνεχώς να τον έχει στην επικαιρότητα. Είναι ένα δίπολο λοιπόν που μυρίζει ναφθαλίνη, είναι ένα δίπολο που στην ουσία επαναφέρει στις μνήμες του ελληνικού λαού μία πολύ δύσκολη περίοδο, μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές του απογοητεύσεις. Γι' αυτό θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία τίνει να περιφέρει έτσι τον κύριο Τσίπρα ως ένα σκιάχτρο, σε εισαγωγικά, ως ένα μπαμπούλα θα έλεγα, για να τρομάξει τους κεντρώους ψηφοφόρους, για να τρομάξει τους προοδευτικούς ψηφοφόρους και να τους πει, να το πω σε εισαγωγικά, να κάτσουν στα αυγά τους και να συνεχίσουν με Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Κυρία Σαλτερή, τι να περιμένουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη όσον αφορά στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης? Και σας ρωτάω διότι η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης έχει να κάνει με το θέμα της κοστολόγησης. Πείτε, λέει, αυτά τα οποία θέλετε, αλλά να τα έχετε κοστολογήσει.
1: Εντάξει,
0: θα είναι κοστολογημένα αυτά τα οποία θα ακούσουμε?
1: Καταρχάς, κύριε Παπαδάκη, εμείς όλο αυτό το διάστημα έχουμε σε επιμέρους θεματικές εκδηλώσεις, έχουμε παρουσιάσει τμήμα των προτάσεων μας και του προγράμματός μας. Θα επικαιροποιηθεί βέβαια όλο αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς κάνουμε αυτά που δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν αντιπολίτευση, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης το 2019... για παράδειγμα έταζε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ποτέ δεν το κοστολόγησε. Τώρα και με τις συντάξεις χειρίας που ήρθαν στα λόγια μας και ζητούσαμε αυτές τις παρεμβάσεις δικαιοσύνης στο κομμάτι των συντάξεων χειρίας, καταθέταμε τροπολογίες στη Βουλή, το είχαμε κοστολογήσει. Είμαστε οι μόνοι, κύριε Παπαδάκη, που κοστολογούμε, για να έρθει μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα και η ίδια η Νέα Δημοκρατία και να υιοθετήσει λοιπόν τις δικές μας προτάσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι έτσι ένα μύθευμα πλέον της Νέας Δημοκρατίας, που κανείς δεν το πιστεύει και δεν έχει και απήχηση στους Έλληνες πολίτες. Εμείς είμαστε σοβαροί, είμαστε αξιόπιστοι και ακριβώς επειδή εμείς είμαστε οι σοβαροί και η Νέα Δημοκρατία ήταν η ασόβαρη και όσο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θα έλεγα και ως κυβέρνηση, που συνεχίζει να διαχειρίζεται τα πράγματα με έναν επικοινωνιακό τρόπο, κοστολογούμε τα πάντα, είτε αφορά το 13ο μισθό, είτε αφορά τη 13η σύνταξη. Η κυβέρνηση κάνει πως δεν καταλαβαίνει.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι μπορεί να δοθεί.
1: Εμείς μιλάμε για τα καθαρά ποσά, πόσο θα στοιχήσει δηλαδή καθαρά. Η Νέα Δημοκρατία βάζει μέσα φόρους, κρατήσεις, γιατί προσπαθεί στην ουσία να μπερδέψει έτσι τα πράγματα. Προφανώς και υπάρχουν αυτά τα ποσά. Θεωρούμε ότι είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων, ειδικά για τους συνταξιούχους, εν προκειμένου να σας πω ότι είναι μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας που αδικήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και πλήρωσε μνημονιακές πολιτικές και τον νόμο Κατρούγκαλου κλπ. Και πιστεύουμε...
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σκληρή μάχη σε πολλά μέτωπα έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το βράδυ της Τρίτης στην Πυρκαγιά, που ξέσπασε σε δύο μέτωπα στη Βιωτία, στον Άγιο Βλάσιο και στη Στεφάνη. Η φωτιά στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με ενημέρωση από στρατιωτικές πηγές, έκαψε έκταση στα όρια του ναυστάθμου. Δεν υπάρχουν τραυματίες, ούτε απειλούνται αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων. Κατά την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει μέχρι στιγμής ανθεκτικότητα απέναντι στον επίμονο πληθωρισμό και τις εμπορικές εντάσεις λόγω και της κρίσης του Ορμούς, εν μέρη χάρη στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Το μυστήριο με το αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα, για το οποίο το Κρεμλίνο δήλωσε άγνοια, φαίνεται πως λύθηκε καθώς αμερικανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, μετέβη στη Ρωσία για συναντήσεις. Η αμερικανική μουσική σκηνή θρυνεί την απώλεια της Dolly Parton. Η θρυλική ερμηνεύτρια, συνθέτρια, στιχουργός, ηθοποιός και επιχειρηματίας, που ταυτίστηκε όσο κανείς με την κάντρι μουσική, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Θα βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι,
5: αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
6: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε κλαίο καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι αύριο υδράριο σε αναμέτρα γήξη του 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Βελτιωμένες είναι οι πυρκαγιές σε Άγιο Βλάσιο και Στεφάνη Βιωτίας και στο ελληνικό Σαλαμίνας. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαίρες πυροσβεστικές δυνάμεις. Εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε λειτουργία καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 27χρονος οδηγός και να τραυματιστεί η νεαρή συνεπιβάτηδα του. Συνελήφθη η 34χρονη οδηγός του Γιώταχη.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάρο, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
11: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Αυτό να το αφιερώσουμε Νίκο Σοπρανίδη στον κύριο Βασιλιάδη, στο Mr. Interview που έρχεται. Έτσι, γενικότερα για τις, για τις δημοσκοπήσεις που μας φιλεύει κάθε φορά. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Ασφαλώς ο κύριος Νίκος Σοπρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Είδατε, σιγά σιγά φτάσαμε κιόλας μέχρι να πούμε κείμενο. Φτάσαμε μισή ωρίτσα λιγότερο, 20 λεπτάκια πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και στη Στεφανία Κασίμη. Στη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Η Στεφανία δεν ξέρω αν είναι στο αυτοκίνητο και ακούει. Για σιγουριά, κυρία Σαλαμάρα, να τη στείλετε και μήνυμα. Φέρε κανένα καφέ, Στεφανία. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, κυρία Μαρία, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ναι. Αναφέρεστε στα στεγαστικά. Το κρατάω για να τα διαβάσω μετά τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι πάρα πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε κύριε Βασιλιάδη, το τραγουδάκι το ακούτε. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά, δημοσκοπήσεις κάνω, τι να κάνω.
0: Δεν κάνετε δημοσκοπήσεις, ναι.
1: Σωστά.
0: Είπαμε και το τραγουδάκι αυτό το οποίο ακουγόταν έτσι. Δεν ξέρω, το έχουμε ακόμα, κύριε Σαπανίδη? Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ήταν για εσάς που κάνετε δημοσκοπήσεις. Και μάλιστα πάρα πολλοί λένε το εξής. Μα καλά, βρε παιδί μου, πότε προλάβανε και κάνανε την έρευνα? Ούτε καν λίγο με το που πέρασε το 15 Αύγουστο είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση. Και πολλοί προσπαθούν αυτή τη δημοσκόπηση, από ό,τι καταλαβαίνω, να πούν ότι εντάξει, είναι νωρίς, να περιμένουμε πρώτα τη ΔΕΘ και να δούμε πού θα καθίσει η μπίλια. Τι άποψη έχετε από αυτού, κύριε Βασιλιάδη? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Και μετά θα πούμε και για την εικόνα, η οποία δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις πριν από την καλοκαιρινή έτσι, ξεκούραση των πολιτικών, που δεν πολύ ξεκουράστηκαν. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
1: Σωστά. Καταρχήν, για αυτούς που αναρωτιούνται για τις δημοσκοπήσεις, εγώ θα σας πω ότι είναι μία δημοσκόπηση από τις περίπου 150 που περιμένουν να διενεργηθούν και να δημοσιευθούν, γιατί θα γίνουν πολλές περισσότερες και δεν θα δημοσιευθούν για διάφορους λόγους, μέχρι και τον Απρίλιο-Μάιο, ξέρω εγώ, όποτε, εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει τις εκλογές. Άρα, λοιπόν, δεν έχει νόημα να περιμένεις τη δημοσκόπηση πριν την έκθεση, μετά την έκθεση, δύο μήνες πιο πριν από την έκθεση ή τρεις μήνες μετά την έκθεση. Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Είναι ένα στερεότυπο αυτό το οποίο λέμε. Άρα λοιπόν, εμείς κάναμε ένα διάλειμμα ενός μήνα και ήταν η ώρα μας να κάνουμε δημοσκόπηση. Λοιπόν, την κάναμε. Ο κόσμος προφανώς συμμετείχε. Μάλιστα, θα σας πω ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συμμετείχε στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, γιατί λίγο μαζί με εμάς που είχαμε σκουριάσει, είχε σκουριάσει και ο κόσμος. Ξέρετε, είναι λίγο παυλοφικό, δηλαδή πού είναι, πότε θα γίνει η επόμενη, πότε θα πάρω μέρος, ας πούμε, αναρωτιέται ο κόσμος τι θέλει.
0: Εγώ προσωπικά, να σας πω την αμαρτία μου, είχα την αίσθηση ότι οι πολίτες με το που ακούν εταιρεία δημοσκόπησης μάλλον αντιδρούν. Εσείς μας λέτε ότι περίμεναν και με ανυπομονησία να τους πάρετε τηλέφωνο.
1: Υπάρχει ένας κόσμος που δεν ανταποκρίνεται, με γεια του, με χαρά του. Υπάρχει όμως ένας κόσμος ο οποίος χρησιμοποιεί τις δημοσκοπήσεις, κύριε Παπαδάκη, για να περάσει τα μηνύματά του. Με την καλή έννοια το χρησιμοποιεί, έτσι. Χρησιμοποιεί λοιπόν τις δημοσκοπήσεις για να περάσει τα μηνύματά του. Και όπως βλέπετε, τα μηνύματα αυτά αποκωδικοποιούνται, παρουσιάζονται σε γραφήματα, μπαίνουν μέσα στα πολιτικά και στα κομματικά γραφεία. Έχω ενημέρωση ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση συζητήθηκε σε όλο το πολιτικό, μάλλον κομματικό φάσμα, σε όλο, όλο από το κυβερνών μέχρι και τη Νέα Αριστερά. Και σας το λέω γιατί το ξέρω από το ρεπορτάζ της συναδέλφου σας, όπου πράγματι αναλύθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η μία μονάδα που τσίπησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προηγούμενη δική μας δημοσκόπηση. Αναλύθηκε επίσης και η παύση της ανόδου, να το πω έτσι, της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και μέσα στο, υποθέτω, στο επιτελείο του κύριου Τσίπρα, αλλά και μέσα στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως και μέσα στην Δημοκρατία, η οποία έχει ένα εργαλείο, τέλος πάντων, όπως όλα τα κόμματα έχουν ένα εργαλείο, λίγες μέρες πριν από την έκθεση, να δουν πού πάνε τα πράγματα, ρε παιδάκι μου, για να μπορέσουν και αυτοί να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους, να βάλουν τις τελευταίες πινεγιές τους. Νομίζω ότι πρόσθεσε μάλλον αυτή η δημοσκόπηση στο πολιτικό σύστημα. Δεν αφήνω την κοινή γνώμη απ' έξω, έτσι κι αλλιώς η κοινή γνώμη είναι μέσα στη δημοσκόπηση, έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι βοήθησε όλα τα πολιτικά σχήματα να επαναπροσδιοριστούν και να επανατοποθετηθούν.
0: Δέχομαι αυτό το οποίο λέτε, ότι κάθε δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Παρόλα τα αυτά, όταν βλέπουμε πολλές συνεχόμενες φωτογραφίες που έχουν την ίδια εικόνα, αυτό δημιουργεί μια διαφορετική τάση, κύριε Βασιλιάδη. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα κάνω τις εξής διαπιστώσεις. Εσείς ως ο Mr. Interview θα μου πείτε εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Βλέπουμε, ναι μεν πρώτη και με μεγάλη διαφορά, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με κολλημένη τη βελόνα. Βλέπουμε ότι έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας και από ό,τι φαίνεται αρχίσει να δημιουργείται, μάλλον έχει παγιωθεί αυτό το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, και βλέπουμε και ένα Πασόκ, το οποίο Πασόκ αρχίζει να αισθάνεται στο σβέρκο του την ελληνική λύση. Και μάλλον ανήμπορο να μπορέσει να σκαρφαλώσει ή να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, και το λέω και όποιος θέλει να το πετάξει, μου ρίξει και μια καρπαζιά. Δεν θα έβγαζα το Πασόκ από την εξίσωση τη δεύτερη θέση. Και δεν θα το έβγαζα γιατί οι εκλογές, κύριε Παπαδάκη, νομίζω πλέον το έχετε πιστέψει όλοι, ότι δεν θα γίνουν το 2026. Άρα λοιπόν έχει δημοσκοπικά χρονικά περιθώρια να τα αξιοποιήσει ώστε να παρακάμψει. Δεν θα είναι εύκολο προφανώς, αλλά δεν θα το έβγαζα από την εξίσωση της δεύτερης θέσης. Γιατί έχουμε δύο δεδομένα. Ένα δεδομένο είναι ότι υπάρχει πιθανότητα η συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ να διευρυνθεί. Προσέξτε τώρα, αυτό πάω λίγο ανάποδα, αλλά παρακολουθήστε λίγο το σκεπτικό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία την καινούργια ή με την ηγεσία αυτών την Δούρου, να το πω έτσι, παπά Πολάκη, να μην το πω μόνο Δούρου, αρχίσει να συνομιλεί με τους άλλους όμορους χώρους, ίσως λίγο με τη Νέα Αριστερά, ίσως λίγο με τον Βαρουφάκη, ίσως όλοι μαζί. Δεν λέω ότι θα δώσει μια καινούργια δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ από το 1% της προηγούμενης δικής μου δημοσκόπησης είναι στο 2%. Αυτό είναι μια στατιστικά σημαντική αύξηση της τάξης του 100%. Δεν είναι μια ασήμαντη διαφορά. Έτσι. Εάν λοιπόν αυτά τα σχήματα αρχίσουν μεταξύ τους λίγο να συνονοούνται, δεν λέω, επαναλαμβάνω, ότι θα φτιάξουν μια άλλη δυναμική, αλλά λέω ότι θα δημιουργηθεί ένα άλλο μικροκλίμα εκεί, το οποίο θα επαναδιεκδικήσει τους ψηφοφόρους από την Ελλάδα στον κύριο Τσίπρα, που έχει δώσει δημοσκοπικά πάντα, δημοσκοπικά έχει δώσει τον κύριο Τσίπρα. Γιατί δεν μπορεί το σχήμα αυτό, ο Δούρου Παπάς Πολάκη, να διεκδικήσει ψηφοφόρους από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία, θα διεκδικήσει μόνο από τον κύριο Τσίπρα.
0: Εκεί έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν το λέτε τυχαία, κύριε Βασιλιάδη. Άρα βλέπετε αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, να ανεβάζει ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ και να πέφτουν τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα?
1: Δεν έχω πληροφορία αν θα γίνει κάτι τέτοιο στην αριστερά ή στην κεντρο αριστερά εκεί πέρα, αλλά το βλέπω ως μια πιθανή εξέλιξη.
0: Όχι, δεν σας μιλάω για πληροφορία. Σας ρωτάω ως δημοσκοπικό έβριμα.
1: Ναι, μπορεί να αρχίσει να αλλάζει λίγο η ζυγαριά. Αυτή τη στιγμή η ζυγαριά έχει την Ελλάδα ψηλά και το ΣΥΡΙΖΑ κάτω. Αυτά τα δύο είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό είναι απόλυτο. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 18% στις εκλογές του 2023 και τώρα είναι στο 2%, λείπουν 16 μονάδες. Πού είναι αυτές τις 16 μονάδες? Στον Τσίπρα. Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι, φανταστείτε, σαν μια ζυγαριά που μπορεί να αποκατεβαίνει. Ανάλογα με τι βαρύδια θα βάζει ή να βγάζει. Mm. Αυτή τη στιγμή η κυρία Δούρου έδωσε μια δυναμική διαφορετική από αυτή που είχε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κοίτωσε τον Τσίπρα. Η κυρία Δούρου είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων από τα αρχηγικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς κοιτάζει πώς να ξαναφτιάξει το μαγαζί. Είναι δηλαδή, θέλω να πω, εντελώς διαφορετική στρατηγική. Αλλά νομίζω το υπεραναλύουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εντάξει, θα μου πεις τώρα.
0: Εσείς το θέσατε. Εγώ δεν θα σας πήγαινα εκεί να σας πω την αμαρτία μου.
1: Λοιπόν, απλά διαβλέπω, κύριε Παπαδάκη, ότι θα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Βέβαια, ο ένας είναι ο Δαβίδ και ο άλλος είναι ο Γουλιάθ. Δηλαδή, Δαβίδ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Γουλιάθ είναι ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Δαβίδ κέρδισε. Τον έριξε κάτω τον Γουλιάδη. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα βλέπω μία αναμέτρηση, βλέπω μία μάχη, η οποία θα είναι της αριστερής πολυκατοικίας, να το πω έτσι. Τώρα, από το Πασόκ για μένα, κύριε Παπαδάκη, όσο και να σας φανεί περίεργο και σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούνε, είναι το κόμμα που κρατάει το κλειδί, τα κλειδιά των εξελίξεων. Το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ, αντί κολλημένη βελόνα κτλ. Οκ, τα έχουμε ακούσει αυτά, ας πούμε ότι τα υιοθετώ κι εγώ. Όμως με ένα 10-11-12% και παρατηρώντας τη σύσταση, τη συνταγή από την οποία αποτελείται το Πασόκ. Ποια είναι η συνταγή, δηλαδή πόσο αλάτι, πόσο πιπέρι, πόσο ρίγανη έχει το Πασόκ? Έχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο δηλώνουν κεντρό οι ψηφοφόροι, ένα μεγάλο επίσης ποσοστό που δηλώνουν κέντρο αριστερή και ένα πολύ μικρό ποσοστό τη τάξη του 9% που δηλώνουν αριστερή. Η κεντρό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
2: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
2: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820-29094.
2: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr. My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορεί να αντισταθείς.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682-089-100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Μπάριο All Day Cafe Bar.
13: Η πόλη απολαμβάνει.
12: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
13: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
12: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
13: Ο χώρος προδιαθέτει.
12: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Bario All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Bario, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
14: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
15: Πάλι για τα φαγητά μας.
14: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
15: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
14: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
15: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
14: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
15: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
16: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελό Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Από την οποιαδήποτε κουβέντα του οποιοδήποτε και πράττει με αυτόν τον τρόπο, τότε εντάξει, ξέρετε, όλα αυτά έρχονται και παρέρχονται. Δηλαδή μπορεί να είναι, να υπάρχει μια ταλαιπωρία και φέτος, ίσως και του χρόνου, για τους γονείς που ψάχνουν σπίτι για τα παιδιά τους, ή εν πάση περιπτώσει για οποιονδήποτε ψάχνει σπίτι, ακόμα και ένα νέο ζευγάρι, για να νοικιάσει στην Αθήνα και βλέπει αυτές τις εξωφρενικές τιμές. Ξέρετε, μπορεί να ζοριστεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, θα βγάλει άκρη, αλλά οι ιδιοκτήτες αυτές, οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν θα βγάλουν άκρη με αυτά τα οποία αναμένεται να έρθουν και όσον αφορά σε επίπεδο νόμων, αλλά και στο πώς θα γίνει η διόρθωση στην αγορά. Γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο η διόρθωση θα γίνει στην αγορά. Πάντα έτσι γίνεται σε όλες τις ελεύθερες οικονομίες. Οπότε, ξέρετε, οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κρατήσει έναν πιο συνετό δρόμο, νομίζω θα βγουν κερδισμένοι. Διότι αυτοί οι ιδιοκτήτες θα μείνουν με τους καλούς ενοικιαστές. Γι' αυτό το λόγο έρχεται, μας το έλεγε ο κύριος Κρανίδης τις προάλλες, ότι θα πρημοδοτείται ο ιδιοκτήτης που θα κρατά τον καλό ενοικιαστή στο σπίτι του, δεν θα τον διώχνει για να φέρει τον επόμενο για να δώσει, για να πάρει περισσότερα χρήματα, και θα πρημοδοτείται με φοροαπαλλαγές. Για να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Πάντως κοντοζυγώνει. Μεν αυτή είναι η αίσθησή μου. Κοντοζυγώνει η... πώς να το πω, έρχεται το τέλος για όλους αυτούς τους κακούς ιδιοκτήτες. Όπως νομίζω ότι έχει έρθει πλέον και το τέλος για τους κακούς ενοικιαστές. Λοιπόν, η Κατερίνα... ναι, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βρε Κατερίνα μου, τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Και κάθε φορά που έρχεται κάτι καινούριο, το επαναλαμβάνουμε. Επαναλαμβάνουμε όλο αυτό το σκάνδαλο, όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα το πληρώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μην νομίζετε, οι περισσότεροι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα. Οι έντιμοι, μιλάμε για τους μεροκαματιάριδες, μιλάμε για αυτούς τους αγρότες οι οποίοι παλεύουν νυχθημερών. Και ξέρετε, είναι τόσο πολύ στεναχωρημένοι, εκνευρισμένοι, που οτιδήποτε και να τους λένε, οτιδήποτε και να τους τάζουν, ακόμα και όταν βλέπουν τους λογαριασμούς τους να... βλέπω στους λογαριασμούς τους να υπάρχουν χρήματα, λένε δεν, για μας έχουν τελειώσει. Κρατήστε το αυτό. Το είχαμε πει και το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι από τα μεγαλύτερα θέματα, από την η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει υποστεί από όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις από το 2019 μέχρι σήμερα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι η αιχμή, θα είναι η κορυφή μάλλον στην πυραμίδα. Γεια σου Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γεια σου Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρες λέει Σπύρο. Ο κύριος Πυρακάκης δήλωσε ανάπτυξη από το 2019 έως σήμερα 38%. Όμως ξέχασε να βγάλει τον πληθωρισμό. Έτσι η Ελστάτ βγάζει την ανάπτυξη 10,89% από τις χειρότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μου γράφει ο Χρήστος από την Κυψέλη. Ο Θοδωρής. Θοδωρή μου, εγώ κάνω τις ερωτήσεις. Ο κάθε συνεντευξιαζόμενη δίνει απαντήσεις. Μπορείτε να κρίνετε τις δικές μου ερωτήσεις ασφαλώς και να τις ψέξετε αν θέλετε. Και πολύ περισσότερο, μπορείτε να κρίνετε το συνεντευξιαζόμενο και τις απαντήσεις οποίες δίνει, ειδικά όταν φτάσει η ώρα να ζητήσει και το σταυρό σας, την ψήφο σας δηλαδή. Ο ταξιτζής έτσι υπογράφει. Σπυράκο λέει καλημέρα, τα λεφτά από το πετρέλαιο τα αφήνουμε στο δρόμο και τα μαζεύει ασφαλώς στον κουμπαρά η κυβέρνηση. Ο Τζόρτζ για τις συνεργασίες αναφέρεται ο Τζόρτζ. Τώρα μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα, έχω μόλις πόσο, ένα λεπτό έχω Νικόλα, ένα λεπτό λιγότερο από λεπτό. Καλημέρα σας. Θέλω να πω από το σταθμό σας τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, γράφει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα κύριε Ναύαρχε. Ο υποναύαρχος είναι ένα αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Αναφέρεται στην άκρος αποτυχημένη υψηλή στρατηγική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, που αποκάλυψε τα όρια της δυνατότητας της πολεμικής μηχανής των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλημέρα. Καλημέρα Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Αναφέρεσαι σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βασιλιάδης. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα Μίτσο και σε σένα. Χρόνια πολλά λέει. Ναι. Α ναι, σήμερα είναι αυτή η μέρα. Χρόνια πολλά ρε Μίτσο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Να τα εκατοστήσεις Μίτσο μου. Δεν ήξερα ότι είναι στο ημερολόγιο δεν το είχε. Προφανώς εσύ έχεις το δικό σου ημερολόγιο, οπότε χρόνια σου πολλά. Γεια σου Οδυσσέα, να είσαι καλά. Δεν υπάρχουν λέει, δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί ιδιοκτήτες. Υπάρχει προσφορά και η ζήτηση για να μειωθεί η τιμή. Θα πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά. Όλα τα εγκαταλελειμμένα να γκρεμιστούν χωρίς την καθυστέρηση στα κληρονομικά και να κτιστούν με κτίρια νέα διαμερίσματα, προτείνει ο Οδυσσέας. Λοιπόν, αφήνω το ραδιοθάλαμο του Real FM στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη. Τη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιουκλιώτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Σπύρος Παπαδάκης, αύριο το πρωί στις 6. Λέω το όνομά μου σε περίπτωση που θέλετε να μου αποφύγετε. Στις 6 ώρα το πρωί θα είμαι αύριο. Οπότε, εάν θέλετε να πράξετε τα ανάλογα, για χαρά.
17: Real FM.
18: Έλα Γιώργο.
19: Έλα Κασιανή.
18: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
19: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
18: Γιώργο.
19: Ναι.
18: 6-8 το πρωί.
19: Το πρωί θα είμαι.
18: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
19: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
18: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
19: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
18: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
19: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
20: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
19: Να πω τώρα ανέκδοτο.
21: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει.
22: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
23: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM, η ενημέρωση.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
0: Εκεί

0: αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά.

0: πλησιοδιάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant, Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-84-041-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: πάμε, λέει ο Νίκος Απρανίδης. Πού πάμε, ρωτάει η Στεφανία Κασίμη.
1: Πού πάμε,
0: Χριστιανή μου, να αρχίσουμε την εκπομπή κάποια στιγμή.
1: 7 λεπτά μετά τις 9. Τη μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Ωραία.
0: Να σου πω.
1: Θέσε το δίλημα.
0: Λοιπόν, εγώ το δεν δίλημα, έχω δίλημα.
1: Δεν δίλημα.
0: Όχι, δεν έχω δίλημα. Δεν έχω. Το έχω λύσει αυτό εδώ και χρόνια.
1: Για την Τετάρτη και
0: ναι. Η Τετάρτη είναι για μένα η χειρότερη μέρα της εβδομάδας.
1: Ωραία. Ωραία, θέσε το ερώτημα.
0: Είναι η νέα Δευτέρα.
1: Η νέα Δευτέρα.
0: Πώς λέγαμε πάντα, η Δευτέρα είναι πολύ κακή μέρα.
1: Η Δευτέρα παραμένει κακή μέρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Η Τετάρτη είναι ακόμα χειρότερη, θέλω να σου πω. Γιατί είναι ακριβώς τη μέση της εβδομάδας και έχουμε επιχειρηματολογία εδώ με τον Νίκο Σαπραγίδη.
1: Να μας στείλουν και να
0: έχουμε κάνει συζήτηση, ανάλυση επί του θέματος. Λοιπόν, είναι μακριά από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μακριά από το επόμενο. Δηλαδή,
1: η Τετάρτη είναι μια καλή μέρα για να κάθεσαι.
0: Αμπράβο. Συμφωνώ και απαυξάνω.
1: Ένα ρεπό.
0: Αν κατεβάσεις πρόταση.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί
0: σε στηρίζω.
1: Ρεπό Τετάρτη.
0: Α, κατάλαβες τώρα. Γιατί πρέπει να σπάσει η εβδομάδα.
1: Μέρα.
0: Πρέπει να σπάσει η εβδομάδα, Στεφανία, με κάποιον τρόπο. Να πάρεις μία ανάσα. Να βγεις για έναν καφέ, να βγεις να κάνεις ψώνια. Να μην κάνεις τίποτα. Ενδεχομένως, το καλύτερο απ' όλα. Λοιπόν, διαφωνείς.
1: Όχι, τώρα δεν ξέρω.
0: Τώρα
1: δεν...
0: που σου ανέπτυξα το σκεπτικό.
1: Κοίτα,
0: μου.
1: Θέλω να είμαι πολύ το ειλικρινή. Μου φαίνονται όλες ίδιες. Αλλά.
0: Εσύ είσαι χειρότερη από μένα, με συγχωρείς.
1: Ναι, τώρα εγώ έχω φτάσει και σε σημείο που όταν δεν δούλευα Σαββατοκύριακο και ερχόταν η Δευτέρα, δεν μπορούσα να προσαρμοστώ.
0: Ναι.
1: Έμπαινα σε άλλο πρόγραμμα.
0: Τώρα δεν πάω στην
1: άλλο
0: περίπτωση.
1: Πρόγραμμα.
0: Δεν πάω στην περίπτωση δουλεύουμε Σαββατοκύριακο και τέτοια. Εγώ πάω στην normal. Γιατί και εμείς που ήμασταν εδώ το Σαββατοκύριακο, εντάξει, δεν μου.
1: Ωραία, είναι σαν τα έχω πάρει όλα σε. Η Τετάρτη σου φαίνεται κανονική.
0: Χειρότερη, γιατί δουλεύω και το Σαββατοκύριακο.
1: Είναι σε θέμα συνήθεια. Μετά θα σου φαίνονται όλες ίδιες. Ξέρω τι σου λέω. Αν το κάνει καμιά 20 φορές. Ναι. Ναι, για Βασιλόπουλο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αν το κάνει η Ελισάβετ, λέω καμιά.
0: Δεν ακούει κανείς, δεν ακούει, δεν ακούει. Δεν ακούει, δεν.
1: Δεν ακούει. Λοιπόν, πείτε μας κι εσείς ποια είναι η χειρότερη μέρα σας.

0: Έτσι, από περιέργεια.
1: Ωραία,
0: με το επιχείρημα. Ωραία και αισιόδοξα.
2: Πολύ αισιόδοξα, έτσι. Ναι. Μας βάλανε εδώ, προφανώς. Τι.
0: Α, να, να, να. Με το που το είπα, ήρθε εδώ η συνεργάτηδα. Θα τα πω στο διάλειμμα.
2: Καλά, τι είσαι,
0: για
2: το καρφί της τάξης.
0: Το καρφί. Εσύ τι είσαι, το φυτό της τάξης. Και εγώ είμαι το καρφί της τάξης.
2: Εντάξει, εντάξει. Έτσι. Καλά θα πάει και αυτή η Τετάρτη, καλά θα πάει, το είδα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8, μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Ελισάβετ, γεια σας.
2: Γεια σας. Χαίρετα με τον Σπύρο Παπαδάκη.
0: Φιλάκια.
2: Ναι, ναι, ναι. Σπύρο, άμα θες, άμα δεν έχεις κάτι να κάνεις, επειδή είναι Τετάρτη και είναι δύσκολη μέρα, μπορείς και να έρθεις μέσα.
0: Μπορείς και να έρθεις. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Στεφανία Κασίμη.
2: Για ναι, να δούμε λοιπόν τι άποψη έχει ο Σπύρος Παπαδάκης.
0: Για την Τετάρτη.
2: Για την ημέρα Τετάρτη.
0: Θα έχει την ίδια με μένα, να ξέρεις.
3: Εάν μπορείτε μέσα σε αυτά τα αιτήματα, τα οποία από ό,τι κατάλαβα θα θέσετε πάρα πολύ σύντομα και με θεσμικό τρόπο. Ναι, ναι, ναι, είμαι σίγουρος. Αν μπορείτε να βάλετε και την Πέμπτη. Να ξέρετε ότι εγώ είμαι μέσα.
0: Στην Πέμπτη για το ρεπό.
3: Ναι, ναι, ναι. Α, διότι για κάποιο λόγο εμένα με κουράζει η Πέμπτη.
0: Α, να δεν σου φαίνονται όλες ίδιες ημέρες.
3: Μόνο η Πέμπτη μου είναι λίγο πιο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, συγγνώμη, ότι υπάρχει άλλη μία μέρα μπροστά, η Παρασκευή και ουφ και το ένα και το άλλο. Η Πέμπτη, ναι, ναι, η Πέμπτη.
2: Έχει φάει
3: λίγο
2: το γάιδαρο και εκεί που τον έχει φάει αυτή η ουρά δεν μπορεί να τη φάσει.
3: Ενώ την Παρασκευή, παρόλο που θεωρητικά είμαι πιο κουρασμένο από την Πέμπτη.
2: Παρασκευή είναι πιο ωραία μέρα για μένα.
3: Παρασκευή, επειδή είναι Παρασκευή.
2: Η προσδοκία.
3: Έτσι, η προσδοκία του Σαββατοκύριακου που ξέρει ότι έρχεται ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο.
0: Έχετε, δεν καταλαβαίνω.
3: Άσε με να τελειώσω. Ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ύπνο.
2: Ναι, σε κούραση, γεμίσμα μπαταρίας.
3: Ναι, αυτό, ή εν πάση περιπτώσει δουλεύεις και στο Σαββατοκύριακο, οπότε δεν έχει καμία
2: απολύτως
3: σημασία.
2: Έχει την προσδοκία της δουλειάς.
3: Εξάλλου η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας,
0: πες,
3: είναι η πρώτη
0: παπαδάκι
3: του Σαββατοκύριακου.
0: Πες τα Παπαδάκη.
2: Καλά, να σου πω κάτι. Φέρνει τον Παπαδάκη να πει κάτι θετικό. Πού να το πει, να ισιώσει λίγο η εκπομπή, να πούμε ότι την πήραμε λίγο πιο σωστά. Τίποτα.
0: Δεν άκουσε εμένα που τον ξέρω.
2: Την κάνει χειρότερη.
0: Δεν άκουσε εμένα που τον ξέρω και σου λέω ότι όλες μέρες είναι ίδιες γιατί δουλεύει. Δεν με ακούει.
2: Το
0: τον ίδιο.
2: Τώρα το σκεπτικό, ναι, του Σπύρου Παπαδάκη. Αν θέσετε αιτήματα, ναι, θέλω να συνδράμω και εγώ. Δηλαδή, Σπύρο, βάζει σε εμάς μπροστά, ναι, να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, σωστό.
3: Εσείς δεν το θέσατε.
2: Το
3: έθεσε κανένας άλλος.
2: Ευκαιρία, το περίμενε στη γωνία.
3: Εγώ
2: το περίμενες.
3: Εξάλλου η Στεφανία ξέρει. Όταν χτυπάω το χέρι στο γραφείο και λέω, παιδιά, θέλω αυτό. Γίνεται το αντίθετο.
2: Γίνεται το αντίθετο. Οπότε. Εσύ, και εσύ το αντίθετο.
3: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
2: Για πάρ' το αλλιώς, Σπύρο Παπαδάκη.
0: Λοιπόν.
3: Καλή εκπομπούλα, καλή συνέχεια, κορίτσια.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Σπύρο.
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ηχών και στο τηλεφωνικό κέντρο Ενιέβη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε που? Στη διεύθυνση studio@papakirielfm.gr.
2: Προσπεράσαμε έτσι, αλλά είχαμε αρχίσει την εκπομπή εδώ σε συνεννόηση με τον Νίκο, με τον Dolly Parton.
0: Βέβαια.
2: 9 to 5, γιατί ολόκληρος πλανητάρχης έχει κηρύξει εδώ πέρα πένθος στις ΗΠΑ με σύστιες οι σημαίες για μία εβδομάδα στην Αμερική για την τραγουδίστρια, τραγουδοποιό, η οποία διάβαζα κάποια στοιχεία για την ζωή της από 6 ετών. 6 ετών είχε γράψει, λέει, το πρώτο της τραγούδι.
0: 6 ετών, ναι. Αφορούσε... 80 ετών έφυγε από τη ζωή.
2: Αφορούσε το πρώτο της τραγούδι, την αγαπημένη της κούκλα, και από 11 ετών έκανε εμφανίσεις πια και στο τοπικό ραδιόφωνο. Είχε κερδίσει 11 βραβεία Grammy. Αυτή η εντυπωσιακή εμφάνισή της, τα κεντρικά κοστούμια που φορούσε, αλλά και το χαμόγελό της, αλλά και η χαρά της πάνω στην σκηνή, θα μείνουν ζωντανά για πολλά χρόνια ακόμα.
0: Θεωρείται, λέει, νονά,
2: ναι,
0: της pop country.
2: Ναι, γιατί έκανε και την country αγαπητή,
0: ναι, ναι,
2: σε ένα μέρος του πληθυσμού και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και εκτός
2: γιατί
0: country,
2: εντάξει.
0: Και σαν αγεφύρος, παιδί μου, γενιές καλλιτεχνών.
2: Ακριβώς αυτό. Και την έκανε γνωστή αυτό το είδος μουσικής. Το διοχέτευσε και μέσα από τις ταινίες τις οποίες πρωταγωνιστούσε και για τις οποίες είχε γράψει και τραγούδια. Γιατί και το 9 to 5 είναι από ταινία. Έκανε αγαπητό αυτό το είδος σε πολλά μέρη του πλανήτη.

0: Να πούμε και συλληπιτήρια στους οικείους του Δημήτρη Κοκότα, που επίσης έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν,
1: πολύ νέος.
0: Πολύ νέος.
1: Σε ηλικία 57 ετών, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Δυόμιση πια. Ναι, από τον Μάρτιο του 24.
1: Όταν είδα ότι πέρασαν δύο χρόνια, τι να σου πω, δηλαδή.
0: Για μια εκπομπή αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε. Ήταν πολύ βαριά από την αρχή. Λοιπόν, διασωληνώθηκε, ήταν στην μονάδα φραγμάτων. Από την πρώτη στιγμή σου λέω υπήρχε μια πολύ αβεβαιή πρόγνωση. Εντάξει, πολύ σκέρος.
1: Έλεγαν οι γιατροί εδώ και πάρα πολύ
0: καιρό. Πολύ σκέρος.
1: Πολύ, πολύ. Όταν είσαι πάνω από δύο χρόνια στην εντατική, ήταν πάρα πολύ σοβαρό και το έμφραγμα και η καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί τότε. Ο Δημήτρης Κοκότας, ο οποίος για τη δική μας γενιά, γιατί οι νεότεροι μπορεί να μην έχουν τέτοια επαφή, τη δεκαετία του 90 είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλες,
0: πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ειδικά στη συνεργασία του με τον Φίβο. Στους τρεις πρώτους δίσκους και αργότερα και με τον Νίκο Καρβέλα, ήταν η δεκαετία αυτού του pop λαϊκού τραγουδιού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, πώς ήταν pop country που λέγαμε
0: τον Μπάρτον. Pop λαϊκό.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε αργότερα και τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Έχει μπει Παναγιώτης Βολάνιος στο
0: για
1: στούντιο.
0: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Εγώ έπεσα έξω, Παναγιώτη, να ξέρεις. Είπαμε, έπεσα έξω. Δηλαδή,
1: συγγνώμη, έχει χθες κάθε μέρα.
0: Χθες τα λέγαμε, ναι, αλλά. Υπάρχει αισθητή επιδείνωση.
1: Όχι, όχι, μην κλάψεις.
0: Δεν κλαίω.
1: Κάτσε, γιατί άμα το κάνεις αυτό αλλά τώρα, τη Δευτέρα δεν θα κάνεις.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάντως από την πρώτη μέρα που έχω επιστρέψει από τις διακοπές μέχρι σήμερα, κάθε μέρα δίνω ένα 5% παραπάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο μποτιλιάρισμα.
1: Έχω την εντύπωση ότι από τη Δευτέρα και μετά θα δίνεις και ένα 10%
0: όχι,
1: παραπάνω.
0: Μετά το 10 θα είναι στο 100 συν. Μετά θα πάμε στο 100. Κατάλαβες.
1: Μετά απλά απελπίσου και μην είναι εκεί.
0: Ακινητοποιημένη
1: είναι. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος, ποια είναι η εικόνα, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αρχικά να πω ότι συμφωνώ και με τις δύο και σε αυτό που λέει η Στεφάνια.
0: Αυτό μέρα σου λέει, σιγά μην δεν διαφωνούσες. Και με τις δύο πρέπει να συμφωνείς. Μπράβο.
2: Έτσι, σωστά.
0: Πολύ σωστή.
1: Καλά
0: πολύ
1: το πας, Παναγιώτη. Μαθαίνεις.
2: Καλά ξεκίνησε.
1: Ναι.
2: Και πιστεύω επίσης ότι από την επόμενη εβδομάδα θα πάμε και στο άλλο άκρο. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Αλλά για αρχή θα δούμε τα σημερινά, μην προτρέχουμε. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα ευχάριστα στον Κηφισό είναι ότι έχει κίνηση μόνο αυτή την ώρα κάθε μέρα. Μετά είναι άδειο συνήθως. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο, και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Λοιπόν, έχει αρχίσει
0: κρατάω
1: και δυσκολεύει.
0: Κρατάω το ευχάριστα.
1: Ναι, ποιο ήταν το ευχάριστο?
0: Ότι έχει κίνηση μόνο αυτή την ώρα προς το παρόν.
1: Ναι, ήταν καλύτερο. Δεν ξέρω, μετά τις 9 κάτι είχε γίνει, φορτώνει. Αυτή. Φορτώνει λίγο πιο αργά. Από την άλλη εβδομάδα θα φορτώνει από πιο νωρίς.
0: Φορτώνει πότε λες εσύ?
1: Φορτώνει από κίνηση, αλλά δεν έχει
0: όχι, δεν
1: τη
0: έχει
1: δυναμική από πολύ νωρίς ακόμα.
0: Γενικά όμως χαλαρώνει μετά τις 10. Καταλαβαίνω που πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του. Δεν έχει κάτι.
1: Λείπει ακόμα κόσμος. Τέλος πάντων, θα δούμε αργότερα λοιπόν.
0: Κάτσε να δεις να ανοίξουν και τα σχολεία τι θα γίνει.
1: Εντάξει, έχουμε ακόμα μέρες. 11 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Παρασκευή. Δεν μπορούσαν και αυτοί οι χριστιανοί να το πάνε Δευτέρα με την.
0: Αυτό γιατί γίνεται, μπορεί να με εξηγήσει.
1: Είναι στάνταρ ημερομηνία 11.
0: Ναι, γιατί γίνεται τώρα αφού πέφτει Παρασκευή? Δεν
1: το χρόνο που θα πέφτει, ας πούμε, στο Σαββατοκύριακο ή 11η.
0: Θέλω να πιστεύω θα το πάνε πιο αργά, όχι πιο νωρίς.
1: Εσύ
0: τι θες?
1: Εννοείται.
0: Α.
1: Τι είναι αυτά που λες τώρα? Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Είμαστε πολύ μπροστά, συγγνώμη. Ναι. Θα ασχοληθούμε σήμερα με το.
1: Με τι θες?
0: Με την κίνηση, λέω. Επειδή δεν θα αφήσουμε
1: βλέπουμε
0: να
1: φτάσει. Βλέπουμε μπροστά εμείς. Δεν θα αφήσουμε να έρθει η Δευτέρα, ούτε καν το άνοιγμα των σχολείων, εννοείται. Έχουμε καλεσμένο συγκοινωνιολόγο αργότερα για να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει και κάτι δηλαδή. Γιατί...
0: Μπορεί να γίνει. Φύγε για εσύ, να μείνουμε εμείς. Θα φύγω εγώ.
1: Φεύγω και εγώ φεύγω.
0: Α,
1: δεν έχω πρόβλημα.
0: Εσύ.
1: Θέλω να είμαι στους μισούς που θα φύγουν.
0: Πα και εσύ επαρχία.
1: Ναι, στους μισούς που θα φύγουν θέλω να είμαι κι εγώ. Εντάξει.
0: Έτσι λοιπόν, λέτε, αλλά δεν φεύγει κανείς.
1: Έτσι λένε όλοι. Το ξέρω.
0: Έτσι λέμε
1: και
0: όλοι.
1: Και όλοι μένουν εδώ.
0: Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Σοκράτη που λέει ότι μας στέλνει μήνυμα από το τελείως καλοκαιρινό και ζεστό Ρέθυμνο. Περπάτημα λέει και σήμερα, αλλά πολύ ζέστη. Πού πας, Σοκράτη? Μετά τη σύνδεση με τέτοια
0: φορά
1: ζέστη.
0: Ο Σωκράτης πάλι περπατούσε αυτή την ώρα, το θυμάσαι.
1: Ναι. Δεν είναι σωστή ώρα αυτή. Να σου πω, είδες τις θερμοκρασίες.
0: Αν ο άνθρωπος είναι εντάξει, τι πρόβλημα έχει. Μπορεί να είναι εξοπλισμένος να φοράει καπελάκι, αντιλιακό, νεράκι. Και επίσης δεν μας έχει πει πόσο περπατάει.
1: Τι εννοείς. Τι περπατάει 5 λεπτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω. Μα έχει στείλει και φωτογραφία εντωμεταξύ.
0: Γιατί από τη φωτογραφία καταλαβαίνεις πόσα λεπτά περπατάει.
1: Όχι, όχι, δεν φαίνεται, δεν ξέρω. Φαίνεται στο βάθος της θάλασσα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εντάξει. Σωκράτη, στρίβει στο μαχαίρι στην πληγή. Από τις 8 περιοχές που είχαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες χθες, νομίζω οι πέντε είναι στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Πλώρα Ηρακλείου 40,5, Ελαφωνής Ιχανίων 40,4, Γόρτινα Ηρακλείου 40,4, μετά είναι η Σπάρτη, εντάξει, συνηθισή ύποπτο 40,3, Πετροκεφάλι Ηρακλείου 40,3, Κρανίδη 39,9, Λόφος Χασάν 39,7 και Άσος Κορινθίας 39,3.
0: Α, είδες που λέγαμε και για την Κρήτη προχθές.
1: Έφτασε και εκεί πολύ ζέστη.
0: Θερμοκρασίες. Να βλέπω ότι σήμερα, σύμφωνα με το ορτολόγιο, η εκκλησία μας με τη μνήμη των...
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σκληρή μάχη σε πολλά μέτωπα έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το βράδυ της Τρίτης στην Πυρκαγιά, που ξέσπασε σε δύο μέτωπα στη Βιωτία, στον Άγιο Βλάσιο και στη Στεφάνη. Η φωτιά στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με ενημέρωση από στρατιωτικές πηγές, έκαψε έκταση στα όρια του ναυστάθμου. Δεν υπάρχουν τραυματίες, ούτε απειλούνται αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων. Κατά την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει μέχρι στιγμής ανθεκτικότητα απέναντι στον επίμονο πληθωρισμό και τις εμπορικές εντάσεις λόγω και της κρίσης του Ορμούς, εν μέρη χάρη στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Το μυστήριο με το αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα, για το οποίο το Κρεμλίνο δήλωσε άγνοια, φαίνεται πως λύθηκε καθώς αμερικανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe μετέβη στη Ρωσία για συναντήσεις. Η αμερικανική μουσική σκηνή θρυνεί την απώλεια της Dolly Parton. Η θρυλική ερμηνεύτρια, συνθέτρια, στιχουργός, ηθοποιός και επιχειρηματίας, που ταυτίστηκε όσο κανείς με την κάντρι μουσική, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
12: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
11: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
12: My Nutri Health.
11: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
12: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
11: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
12: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
11: My Nutri Health. Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
12: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
11: Τηλέφωνο 26820-29094.
12: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
13: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
14: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
15: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
16: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
18: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
20: Ει, hey, στα ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Έλληνο-Ιταλική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτησή τους θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιές σε στεφάνι Βιωτίας και ελληνικό Σαλαμίνας. Σε κλαίο καύσωνα και σήμερα η χώρα, μέχρι αύριο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες.
26: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. 9 και 32, Real FM 97 και 8, η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη.
0: Νίκο Απρανίδη, ρύθμιση των ήχων. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο. Επικοινωνία, email μα στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι. realfm.gr.
1: Και στην παρέα μας θα μπει και ο συνάδελφος ο Χριστός Μαζανίτης, γιατί πριν από λίγα λεπτά, όπως έλεγε η Στεφανία, ανακοινώθηκε η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη. Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα σας. Πρόκειται λοιπόν για την απόφαση την οποία ήδη είχαμε προαναγγείλει εδώ και αρκετούς μήνες μέσα από το ρεπορτάζ στο n20.gr και βεβαίως στην Real News της Κυριακής. Πρόκειται για την πρόσκληση 2 μεταχειρισμένων φρεγατών Πρέμ, Παύλα Μπεργκαμίνη. Πρόκειται για φρεγάτες εκτοπίσματος περίπου 6.000 τόνων. Αυτές έχουν αυξημένες αντιποβρυχιακές δυνατότητες δημιουργίας αεράνινας περιοχής. Τι σημαίνει αυτό πάρα πολύ απλά? Σημαίνει το ότι η Ελλάδα, μετά τις 4 Μπελαρά, με την πρόσκληση αυτών των 2 φρεγατών, σημαίνει το ότι διευρύνει το επιχειρησιακό της αποτύπωμα και πέρα από την Ανατολική Μεσόγειο, καθότι πρόκειται για πλοία, ειδικά η Μπεργκαμίνη. Η Μπεργκαμίνη είναι η κλάση, είναι το πρώτο πλοίο περί αυτό το όνομα και επιχειρεί ήδη αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα. Επιχειρεί εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι μια από τις φρεγάτες η οποία έχει αντιμετωπίσει απειλές των ανταρτών των τρομοκρατών Χούθη. Να αναφέρουμε ότι τα πλοία αυτά θα περάσουν ένα πρόγραμμα μήνυ εξυγχρονισμού, προκειμένου να αποκτήσουν κάποια σειρά, κάποια οπλικά συστήματα τα οποία θα είναι συμβατά με αυτά τα οποία ήδη χρησιμοποιούν στο πολεμικό ναυτικό και ιδιαίτερα στις φρεγάτες Μπελαρά, προκειμένου να υπάρχει αυτό που λέμε η πολυποθητή ομοιοτυπία, για να δημιουργούνται οικονομίες κλίμακος. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η σχετική υπογραφή για την πρόσκληση αυτών των 2 φρεγατών θα γίνει την 3η, 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκη Δέλια και του Ιταλού ομολογού του Γκουιντό Γκροσέτο, καθώς και των αρχηγών του ναυτικού και των δύο χωρών.
1: Τώρα, υπάρχει χρονοδιάγραμμα πότε αυτές οι φρεγάτες θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τους, ώστε να μπουν στις ένοπλες δυνάμεις μας?
2: Δεν έχει γίνει γνωστό κάτι τέτοιο. Αυτό πάντως το οποίο φαίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε είναι το ότι μέσα στο 2027, τουλάχιστον η μία από τις δύο, μάλλον στο τέλος του 2027, αρχίζει το 28, η μία από τις δύο θα έρθει. Και μιλάμε για μια χρονιά ορόσημο τώρα σε ό,τι αφορά το 2027. Σε ό,τι αφορά το 2027-2028, διότι θα έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και των 4 φρεγατών Μπελαρά. Οπότε θα έχουμε ένα σύνολο 6 νέων μονάδων για το πολεμικό ναυτικό, 4 ολοκένουργων και 2 μετακινησμένων, οι οποίες όμως θα προσδώσουν πολύ μεγάλο επιχειρησιακό πλήμα.
0: Ναι. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επειδή έχει γράψει πάρα πολλά ρεπορτάζ για τις φρεγάτες, κάποια στιγμή έλεγες ότι διχάζουν ουσιαστικά, γιατί η εισαγωγή τους στο πολεμικό ναυτικό δεν αποτελούσε μία ανέφελη διαδικασία. Το λέω αναφορικά με τον τομέα της υποστήριξης και της επιμελητίας. Γιατί αυτό?
2: Λοιπόν, κοίτα, μιλάμε τώρα για δύο τελείως διαφορετικά πλοία. Σε ό,τι αφορά το συνδυασμό, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη εν σχέση με ό,τι έχει αυτή τη στιγμή το πολεμικό ναυτικό.
0: Ναι.
2: Άρα, μιλάμε λοιπόν για δύο μονάδες, ναι, όπου κακά τα ψέματα, για να μπορέσουν και οι δύο να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί υπέρ άνθρωπες προσπάθειες, ναι, από τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού. Πάντα σε ένα οπλικό σύστημα, είτε πρόκειται για αεροπλάνο, είτε πρόκειται για πλοίο, και τα όλα να υπάρχει 100% διαθεσιμότητα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Παρά μόνο αν συντρέχουν ακραίοι υψηλοί λόγοι εθνικής ασφάλειας. Άρα λοιπόν, από τις δύο, ας υπολογίζουμε ότι επί του πεδίου θα είναι διαθέσιμη η μία. Θα υπάρχουν διαστήματα που θα είναι και οι δύο διαθέσιμες, αλλά συνήθως υπάρχει το 1:2, που είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει βέβαια και με την εξοικονόμηση πόρων αλλά και δυνάμεων. Διότι αν τα έχει και τα δύο σε καθημερινή τριβή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υποστήριξης.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για δύο πλοία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το πολεμικό ναυτικό.
0: Εννοείς και τη διαλειτουργικότητα, ας πούμε.
2: Βεβαίως. Άρα θα πρέπει να έχουμε δύο πράγματα. Το πρώτο, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή εφοδιαστική αλυσίδα σε ό,τι αφορά τα ανταλλακτικά κινητού στήριξη του. Και κυρίως θα πρέπει να υπάρχουν οι τεχνικοί οι οποίοι θα αναλάβουν αυτά τα δύο τα καράβια, δεν είναι οι ίδιοι ότι θα μπορούν να φέρουν σε πέρα τις ίδιες εργασίες που είναι για παράδειγμα για την Μπελαρά ή και τις παλαιότερες ΜΕΚΟ που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έρχεται, δεν είναι ηλεκτρολόγος ο οποίος έρχεται και αλλάζει μια μπρίζα, για να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και για αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εξειδικευτούν πάνω σε αυτά. Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται πάνω σε αυτά δεν μπορούν ταυτόχρονα να απασχολούνται σε κάτι διαφορετικό. Άρα μιλάμε για ανθρώπινους πόρους, πολύτιμους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι θα, για τη διαχείριση των οποίων θα πρέπει και ήδη έχει αρχίσει να κάνει τον προγραμματισμό του το πολεμικό ναυτικό και για αυτόν τον λόγο έχει αποφασιστεί βεβαίως να το χωρίσουμε σε αυτήν την πρόσφαση.
1: Σε όλη αυτή τη συμφωνία, Χρήστο, με κάποιον τρόπο θα εμπλακούν ελληνικά ναυπηγεία?
2: Αναφέρεται ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι του εξυγχρονισμού παύλα αναβάθμισης θα υπάρχει εμπλοκή, συμμετοχή μάλλον της εγχώριας βιομηχανίας και που σημαίνει και ελληνικών ναυπηγείων, χωρίς όμως λεπτομέρειες μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως νομίζω το timing, γιατί όλα παίζουν ρόλο στη ζωή.
1: Αλίμονο.
2: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι έχω δει μέσα και στην επίσημη ανακοίνωση που έχει κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λέει ότι η εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων και τις εγχώριες βιομηχανίας έγινε στο γεγονός της συντήρησης αλλά και της προσαρμογής των νέων συστημάτων στο πλοίο. Δηλαδή, κάποια καινούργια οπλικά συστήματα που θα μπουν στο πλοίο, αυτά θα γίνουν από ό,τι φαίνεται σε ελληνικά ναυπηγεία.
0: Ναι. Θα επανέρχομαι. Πάντως το timing εγώ δεν θεωρώ, γιατί ο Χρήστος το γράφει πάρα πολύ καιρό αυτό. Συζητείται από πέρυσι, νομίζω. Δεν το συζητάμε αυτό, Χρήστο.
2: Σωστό. Λοιπόν, σωστό.
0: Νομίζω το timing το οποίο έρχεται δεν είναι τυχαίο. Το λέω τυχαίο και το λέω και με αφορμή την κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Άγκυρας.
2: Θα έλεγα ότι ήταν κάτι το οποίο το περιμέναν και το πιέζαν να γίνει, γιατί υπήρχαν και κάποια πισωγυρίσματα από την πλευρά της Ιταλίας. Υπήρχαν πισωγυρίσματα κυρίως ό,τι αφορά το κομμάτι του εξυγχρονισμού που θέλανε να γίνει επάνω στα πλοία. Και για το οποίο έλεγε η Ιταλία ότι προκειμένου να σας τα παραδώσουμε, ο εξυγχρονισμός θα πρέπει να γίνει στα ιταλικά ναυπηγεία. Φαίνεται τώρα με την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι αυτός ο σκόπος ξεπεράστηκε και έτσι καταλήγουμε και στην υπογραφή της συμφωνίας για την πρόσκληση των δύο φρεγατών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον συνάδελφο τον Χρήστο Μαζανίτη για το εξαιρετικό ρεπορτάζ για μία ακόμη φορά. Χρήστο, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Χρήστο.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να αρχίσουμε με την κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Φοιτητική στέγη, χρυσάφι τα μικρά διαμερίσματα, 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Δημογραφικό, μειώνονται συνεχώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Προσωπικός βοηθός, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για άτομα με αναπηρία. Πικρός καφές, έρχεται νέα φωτιά στις τιμές. Εφορία, ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίας. Τι αλλάζει με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην πενταετή παραγραφή. Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που άνοιξε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι, θες να το πούμε τώρα.
0: Κρίνοντας μία απόφαση.
1: Παρένθεση.
0: Γιατί πίστευαν φορολογούμενοι ότι είχαν κλείσει οριστικά λόγω παραγραφής υποθέσεις τους, αλλά ουσιαστικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτές οι υποθέσεις μπορεί να βρεθούν ξανά στο μικροσκόπιο της εφορίας.
1: Ναι, ουσιαστικά επεκτείνεται ο χρόνος παραγραφής.
0: Πώς όμως.
1: Πώς.
0: Το κλειδί σε όλο αυτό είναι να έχουν εμφανιστεί νέα συμπληρωματικά στοιχεία μετά την πάροδο της κανονικής πενταετίας που ξέρουμε όλοι.
1: Σου λέει ότι μπορεί να ξανανοίξει τότε η υπόθεση.
0: Αν
1: αυτό
0: όμως έχουν παρουσιαστεί νέα στοιχεία.
1: Αν συμπληρωματικά στοιχεία, ναι.
0: Που όταν γινόταν ο έλεγχος ο αρχικός από την εφορία δεν υπήρχαν στη διάθεση των εφορικών.
1: Ήταν απορρίφθηκε, είχε κάνει μια εταιρεία προσφυγή.
0: Ακριβώς.
1: Και στην οποία είχαν καταλογιστεί κάποιες διαφορές ΦΠΑ και φόρος 4 και 5 και πρόσθετος φόρος και πρόστιμα. Λοιπόν, οπότε αυτή ήταν η εξέλιξη συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Οπότε αυτό αφορά ενδεχομένως αρκετό κόσμο που εκεί που ήταν ήσυχος ότι μπορεί να έχει κλείσει η υπόθεσή του,
1: έτσι,
0: μπορεί να εμφανιστεί να ξανανοίξει. Και σως λοιμοξιολόγων μετά τα κουνούπια και τα τσιμπούρια.
1: Τι λες τώρα, όχι ρε.
0: Εντάξει. Επικίνδυνες ασθένειες εξαπλώνονται καθώς η Ευρώπη θερμαίνεται.
1: Τσιμπούρια είχαμε πάντα.
0: Συγγνώμη, τροπική ζώνη.
1: Πάντα. Υπήρχαν πάντα τσιμπούρια. Τι διαφορά.
0: Πάντα υπήρχαν, αλλά προφανώς θα υπάρχει κάποια έξαρση.
1: Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, τι θα γίνει αυτό.
0: Πού θα πάει η βαλίτσα.
1: Πού θα πάει η βαλίτσα, λοιπόν. Απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στην δουλειά. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα με στόχο τους δυσαρεστημένους. Ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία. Η Ουάσιγκτον στην Αθήνα για συνομιλίες. Έκτος στρατηγικός διάλογος. Ακόμη ελληνικό FBI. Μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group, η έξυπνη μετακίνηση.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και ENEX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Ρεπάνη Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου
3: και γκαλερίας,
4: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
7: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
6: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και συνεχίζουμε την ανάνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι εντός της εβδομάδας, η υπουργική απόφαση, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Ακόμη, ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους στα ενίκια της Αθήνας. Οι μικροί γήπες της Κρήτης και η περιπέτεια ενηλικίωσης τους, δυσκολίες επιβίωσης. Στα πολιτικά, έφραυστες ισορροπίες, εκλογή πρόεδρου από τη βάση, ζητά ο Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλεπάλληλες συσκέψεις, το σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα, επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και η περιοδία στη Δυτική Μακεδονία. Ακόμη 5,77 δισευρώ στο επτάμηνο το πρωτογενές πλεόνασμα γεμίζει τον κουμπαρά της ΔΕΘ. Επίσης, ψηφιακό αποτύπωμα για κάθε αγρότη, περισσότερη έλεγχη και βαριά πρόστιμα σε δημόσια διαβούλευση στις 7 Σεπτεμβρίου το πολυνομοσχέδιο. Και η τέχνη ξορκίζει το γύρας βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα, σινεμά.
1: Πριν περάσω στην επόμενη εφημερίδα, πούμε ότι είχαμε μία ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα λεπτά. Αναφέρεται στην έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χειρίας και υπενθυμίζει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Επισημαίνει ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές, όπως αναφέρει. Σωστά. Ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, και περνάω στην Εστία. Επικίνδυνο για την ΕΡΤ το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Επίθεσης κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα ΕΡΤ News. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα την βία. Στο 20% η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά, λέει η εφημερίδα.
0: Πόσο?
1: Στο 20% το εκτιμά η Εστία. Διπλή παρέμβαση για καύσιμα και ρεύμα στα ίχνη του Αιγαίου από τον χαράκτη του Εθνοσύμου.
0: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα, πόσοι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Με τρόμο πόντικα στην Κυψέλη γράφει να παρέμβει η πολιτεία, ώρες αγωνίες για τους κατοίκους, ενημέρωση με το σταγονόμετρο. Ακόμη, η κυβέρνηση απόβαση τη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου, τελική ευθεία προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Σιτική Σερών, φωνή λογικής κόντρα στον τυφλό ρατσισμό. Μητροπολίτης Δρογάστρου Μακάρης τοποθετείται για την προσφυγική δομή. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Έχουμε χρόνο λοιπόν για μια ακόμα εφημερίδα. Πάμε και στην Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μια τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Είναι αυτά που λέγαμε προχθές, που μας έλεγαν πιο δημογραφικό και κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Φαίνεται ήδη εδώ και χρόνια και εννοείται από τα πρωτάκια και από τους μαθητές που δεν υπάρχουν πια στις τάξεις. Φιλοξενεί η εφημερίδα η Καθημερινή μια φωτογραφία, εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στον χρόνο. Φωτογραφία από το πρώτο ταξίδι του Νίκου Δεσίλα στην Κρήτη στις αρχές δεκαετίας του 1970. Η κοινωνία των ρομπότ στην Κίνα. Ρομποτάκια δρομής τρέχουν στην κούρσα των 100 μέτρων στους παγκόσμιους αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ, παρακαλώ.
0: Ναι. Έγινε και άλλος αγώνας, έγινε και πριν λίγο καιρό. Μάλιστα.
1: Και η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα στο πρώτο εξάμηνο. Σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας στη χονδρική αγορά και όλα δείχνουν Μελανσόν εναντίον Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 από τη μία πλευρά η αριστερά και από την άλλη άκρη δεξιά.
0: Λοιπόν, και θα έχουμε, επειδή κάνουμε και κουτσομπολιό ταυτόχρονα εδώ πέρα και σχολιάζουμε.
1: Αλλημόνο.
0: Θα διαβάσω και το μανιφέστο και θα συνεχίσουμε λίγο μετά. Ρωσικά drones καμικάζι και στο βάθος σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ. Ρωτός ο κίνδυνος επέκταση του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις. Και Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκολο με το οποίο επίθεση στον Ανδρουλάκη. Για τη δεύτερη θέση πάει Θεσσαλονίκη με το ΓΙΟΤΑΧΗ κόμμα του και τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Αυτά από το μανιφέστο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα
1: και δελτίο ειδήσεων
0: και αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10.
9: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
9: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: 10 για 6 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM είναι η Στέφανη Ακασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Χριστοδούλου στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη και την Εύη Βουλιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και έχουμε αφήσει κάτι χρωστούμενα από την πρώτη ώρα και εμάς δεν μας αρέσει να χρωστούμε.

0: 10 για 6 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM είναι η Στέφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Χριστοδούλου στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και έχουμε αφήσει κάτι. Χρωστούμε από την πρώτη ώρα και εμά δεν μα αρέσει να χρωστάμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Τα νέα κουπόνια σύτησης πότε φορολογούνται? Όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δωροεπιταγή. Στο τραπέζι η αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ τον χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες η πρωτεΐνη
1: P53. Μάλιστα.
0: Τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Η Αθήνα αποφάσισε μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, αποστολές. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα, Μητσοτάκης και υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα σε ειδική αποστολή από την Ουάσιγκτον στο Κρεμλίνο? Ντόλι Πάρτον σήγησε το σύμβολο της Κάντρι. Από το Ισραήλ, πόλεμο στη Γάζα για τους χαρταετούς, Εθνική Σύνταξη, 5 μυστικά για τις αυξήσεις και τους κόφτες και ήταν σε κόμμα, έφυγε στα 57 του ο Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Μεγάλη συσκέψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο θέμα του ριζοσπάστη. Επίσης, κατεχόμενη Παλαιστίνη, θηριωδίες του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Εξοπλιστικός πυρετός στην Ευρώπη. Περισσότερους πυράβλους ζητάει η Ουκρανία και τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Να παρέμβουν τώρα το 13ο και 14ο μισθός και σύνταξη.
0: Πάμε και στην Εσπρέσο. Γε μου, ο Σταμάτης Κόκοτας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του. Ο Δημήτρης Κόκοτας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε. Το όλο χαμόγελο παιδί του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από συπτικό σοκ. Αναδίπλωση από την Ανθή Βούλγαρη για την καταγγελία κατά του συζύγου της. Ήβρης ναι, μαλλιοτράβηγμα όχι. Και ό,τι συμβαίνει πίσω από το τηλεκοντρόλ στα κανάλια.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, κακό σημάδι, τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστουπολεμικού μήνυμα της Γερόντισσας των Αθηνών είναι το πρώτο θέμα της ελεύθερης ώρας και κλείνουμε με την Political. Ενεργειακό lifting με 63,45 εκατομμύρια. Στρατιωτικά εργοστάσια. Το ΕΠΕΘΑ ανοίγει τη διαδικασία χρηματοδότησης έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε, η Real News είχε θέμα για τα 4 σενάρια της κλιμάκωσης της κρίσης από την πλευρά της Τουρκίας. Ένα θέμα που είχε ετοιμάσει ο Χρήστος Μαζανίτης. Και διαβάζουμε τώρα ότι αυτό το πολεμικό κλίμα, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, το οποίο δημιουργεί η Άγκυρα, αποκαλύπτεται και από ένα επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας με αναφορές για κάθε ενδεχόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας αναφέρεται σε σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου και δείχνει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Αποκαλύπτεται από το Nordic Monitor με ημερομηνία 10 Αυγούστου.
1: Nordic Monitor, μάλιστα. Ναι,
0: με ημερομηνία 10 Αυγούστου. Έχει την υπογραφή του Γεσάρ Γκιουλέρ, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο, καθώς η Άγκυρα συνδέει ευθέως τον στρατιωτικό σχεδιασμό της με τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, που έχει κάτσει εδώ στο λαιμό.
1: 10 Αυγούστου,
0: Άγκυρα. 10 Αυγούστου. Πριν από τις Παναγίες, πριν από.
1: Ναι, ναι. Όχι απλά.

0: Αλλά το λέω ότι δεν είναι παλιό, εγώ δεν το είπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι παλιό το...
1: Και την ασφάλεια των κατεχομένων. Το επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία επεξεργάζεται και λαμβάνει μέτρα για σενάρια που φτάνουν μέχρι το επίπεδο πολέμου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί στενά την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ. Η απάντηση ήρθε μετά από ερώτηση του βουλευτή Χασάν Οστουρκμέν, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Στην τελευταία παράγραφο του εγγράφου, το Υπουργείο αναφέρεται ανοιχτά στην προετοιμασία για διαφορετικά επίπεδα στρατιωτικής κλιμάκωσης.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, ανησυχητικό έγγραφο. Απλά θεωρώ, τώρα αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση, δεν το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν. Δεν είναι κάτι το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση που το
1: διαβάζω. Όχι, για την Τουρκία δεν κάνει φοβερή εντύπωση, αλλά έρχεται να
0: επιβεβαιώσει ουσιαστικά
1: και να κουμπώσει.
0: Ακριβώς, έρχεται να κουμπώσει. Θεωρώ ότι δηλαδή πάντα υπήρχαν τέτοια έγγραφα και τέτοια σενάρια προετοιμασίας και ενδεχομένως.
1: Και πολλά που δεν τα ξέρουμε.
0: Να σου πω, και υπάρχουν και σε όλες τις χώρες. Ας μην δεν τα ξέρουμε. Και πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια και τα επίπεδα προετοιμασίας. Απλώς είναι μόνο για άμυνα, όχι για επίθεση. Ναι, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν. Ναι.
1: Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες ασχολούμαστε, παρότι είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, ασχολούμαστε όλο και περισσότερο με την κίνηση.
0: Με την κίνηση.
1: Κάθε μέρα που λες και εσύ και λίγο χειρότερο.
0: Κάθε μέρα μπαίνει και λίγο περισσότερο μποτιλιάρισμα στη ζωή μας.
1: Και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και λίγο περισσότερο χρόνο πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας. Είπαμε να επικοινωνήσουμε με τον συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, και να δούμε αν κάτι μπορεί να αλλάξει επί της ουσίας, γιατί
0: είναι μια συζήτηση που κάνουμε χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άρα μια συζήτηση χωρίς νόημα.
1: Για να δούμε λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάτι ή απλά πρέπει να αποδεχθούμε την μοίρα μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μπορούμε.
2: Και πολύ φοβούμαι πως όχι. Είμαι ειλικρινής και δεν θέλω να είμαι ομός, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα μας αναγκάζει να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι χρόνο με το χρόνο, κάθε περίοδο τέτοια εποχή, ξαναλέμε ότι θα επαναληφθεί μια δύσκολη σεζόν και τίποτα δεν προστίθεται στη φαρέτρα των πολιτικών της πολιτείας για την αντιμετώπιση του. Τώρα θα μου πείτε, αντιμετωπίζεται πραγματικά? Αντιμετωπίζεται, αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλάζοντας το υπόδειγμα με το οποίο ζούμε στην πόλη. Άμα δεν αλλάξουμε το υπόδειγμα, δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλούπολη στον κόσμο όπου όλος ο πληθυσμός πηγαίνει στην εργασία με το αυτοκίνητο. Όσο λοιπόν αυτό θα συμβαίνει, τίποτα δεν θα μπορεί να αλλάξει.
1: Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό?
2: Πώς μπορεί να το αλλάξουμε?
0: Ναι, με ανασχεδιασμό, αλλά με
1: τον Έλληνα να μην πάρει το αυτοκίνητό του. Πώς θα το πείσουμε?
2: Ο μόνος τρόπος είναι κάτι για το οποίο έχουμε αργήσει πάρα πολύ, αλλά στη ζωή ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει να δώσουμε μια διαφορετική έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει κάλυψη μετρό σε όλη την περιοχή της, σε όλο το μητροπολιτικό της ρέωμα. Και βέβαια, επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, το μόνο που μας μένει αυτή τη στιγμή είναι να αλλάζαμε εντελώς το σχεδιασμό των λεωφορείων και να γεμίζαμε λεωφορεία στην Αθήνα και λεωφοριόδρομους, και βεβαίως να πείθαμε μετά τον κόσμο τουλάχιστον σε ένα βαθμό να αφήσει τα αυτοκίνητα και να εκτρέψουμε την κυκλοφορία στα λεωφορεία.
1: Πόσα λεωφορεία θα έπρεπε να βγάλουμε, πόσα έχουμε δηλαδή, και πόσα θα έπρεπε να βγάλουμε στην Αθήνα?
2: Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.100 περίπου. Ο στόχος κυβέρνησης είναι τα 1.700. Θεωρεί δε ότι αυτό είναι ικανοποιητικό σε 2-3 χρόνια. Εγώ, κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουμε 3.000 λεωφορεία. Με δεδομένο ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε φτάσει με εντελώς διαφορετικές κυκλοφοριακές συνθήκες, πολύ πιο ελαφρές από ό,τι σήμερα, είχαμε φτάσει στα 1.500.
0: Να ρωτήσω, μιλάτε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε εικόνα, για παράδειγμα, πόσα, δεν μιλάω για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων συγκεκριμένα, αλλά μιλάμε για το 2004. Πόσα αυτοκίνητα υπήρχαν στην Αττική τότε και πόσα τώρα, έχουμε εικόνα? Δηλαδή, πρέπει να δούμε και πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν.
2: Πριν από 20 χρόνια, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στην Αττική ήταν περίπου το 60% των σημερινών. Κάτι παραπάνω από τα μισά. Δηλαδή πολύ λιγότερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ρυθμό αύξηση των αυτοκινήτων πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα μαζικής μεταφοράς δεν φτιάξαμε, γιατί η πολιτική τάξη ευνόησε την κρίση του ΙΟΤΑΧΕ αυτοκινήτου ιστορικά στην Ελλάδα. Συν τα προβλήματα τα οικονομικά που είχαμε και την έλλειψη δημοσίων χρημάτων, και έτσι μείναμε 10 χρόνια πίσω χωρίς καμία επένδυση, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τώρα υπάρχουν και άλλα 10 πράγματα που πρέπει να κάνουμε ταυτόχρονα.
1: Πριν πάμε στα άλλα 10, κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή είπατε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία, να αποκτήσουμε από 1.100 που έχουμε 3.000 είναι μάλλον ανέφικτο.
0: Είχαμε όμως από τότε.
1: Είχαμε τα 1.500, αλλά αυτά ήταν πριν 22 χρόνια, και μάλιστα στην περίοδο Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν Αύγουστος και οι μισοί έλειπαν από την Αθήνα.
2: Ναι, αλλά... εννοώ την περίοδο, γενικά ναι. Την περίοδο, ναι, ναι. Το 2004. Ναι.
1: Πάμε να δούμε το μετρό, το οποίο επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια σταδιακά, αλλά ακόμα και το μετρό που επεκτείνεται φαίνεται ότι δεν έχει λύσει το πρόβλημα, ή ενδεχομένως να το έχει μετατοπίσει λίγο πιο έξω από το κέντρο, από εκεί που πάει ο κόσμος να πάρει το μετρό και αφήνει το αυτοκίνητό του.
0: Χωρίς να έχει και...
1: χωρίς να υπάρχουν και χωρίς στάθμευσης.
0: Υπάρχουν σε λίγα σημεία.
2: Βλέπετε μέσα στο αφήγημά σας
0: πόσα προβλήματα υπάρχουν.
2: Πόσες αντιφάσεις ανακύπτουν. Έτσι όπως το λέτε είναι. Εμείς σήμερα έχουμε 70 με 80 σταθμούς μετρό. Η Αθήνα θα έπρεπε να έχει 200. Α, 200 είναι και ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια, αλλά για το μεσοπρόθεσμο διάστημα, δηλαδή το 35, 37, 38. Πρέπει να πάει το μετρό στη Γλυφάδα και στην Κηφισιά. Αλλά να σας πω και κάτι, και σας το λέω με τα βεβαιότητας, ότι ακόμα και αν έχουμε ένα μετρό, το ίδιο το μετρό πρέπει να λειτουργεί με τις συχνότητες που πρέπει, με το τροχαίο υλικό που πρέπει, γιατί και το υπάρχουν, βλέπετε ότι πολλές φορές χωλαίνει. Ή δεν λειτουργεί το βράδυ, άρα δεν μπορεί να δώσει εναλλακτική. Ή εάν έχουμε μετρό και συνεχίσει ο κόσμος για διάφορους λόγους να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, απλώς δεν χωράνε. Είναι σαν να θέλουμε να φιλοξενήσουμε 10 άτομα σε ένα δίκλινο δωμάτιο. Αυτό είναι μαθηματικά αδύνατο. Εδώ έχουμε φτάσει. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Τώρα από εκεί και πέρα. Αναχρονιστικός δακτύλιος.
0: Μπράβο, για το δακτύλιο ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Έχουμε ένα δακτύλιο ο οποίος λειτουργεί, ας πούμε, με διαδικασίες του 80.
0: Άρα εσείς λέτε να καταργηθεί ή να αλλάξει?
2: Όχι, να αλλάξει, γιατί πρέπει να του δώσουμε άλλη νοηματοδότηση.
1: Πώς, τι μπορεί να γίνει?
2: Δεν πρέπει να είναι ένας πράσινος δακτύλιος, να ευνοεί δηλαδή την κυκλοφορία των οχημάτων με φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. Και επίσης να πρημοδοτήσουμε για πρώτη φορά την υψηλή πλήρωση. Δηλαδή, οχήματα τα οποία θα έχουν 3 επιβάτες και άνω θα πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα. Όλα αυτά είναι πριν φτάσει κάποιος στο ακραίο, ας το πούμε, μέτρο που χρησιμοποιείται βέβαια στο Λονδίνο ή αλλού, που είναι τα διόδια, αλλά δεν το συζητάω αυτό. Από εκεί και πέρα.
1: Συγγνώμη, αυτό που είπατε για το να δοθεί πρημοδότηση ουσιαστικά στα οχήματα πράσινα, που έχουν από 3 άτομα μέσα και πάνω, αυτό πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή τι προτεραιοποίηση μπορεί να δώσει σε αυτά τα αυτοκίνητα?
2: Αυτά θα μπορούν να έχουν, παραδείγματος χάρη, μια προτεραιότητα ή να είναι οχήματα τα οποία να μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσα στο δακτύλιο, ή μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο, εκτός από λεωφορολωρίδες, να έχουμε και λωρίδες υψηλής πληρότητας, δηλαδή λωρίδες όπου η κυκλοφορία θα γίνεται πιο γρήγορα, επειδή ακριβώς μεταφέρεται περισσότερος κόσμος με αυτή τη λογική της υψηλής πλήρωσης.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της φόρτωσης δεν το έχουμε λύσει. Το ζήτημα της στάθμευσης δεν το έχουμε λύσει. Δηλαδή χρησιμοποιούμε την ελεγχόμενη στάθμευση τόσο όπως σπασματικά, που είναι σχεδόν σαν η Αθήνα να επιτρέπει παντού να γίνεται στάθμευση, νόμιμη ή παράνομη, χωρίς καμία διάκριση,
0: ναι,
2: του χρόνου, του τόπου, τη σημαντικότητα της οδού. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να αφήσω το αυτοκίνητό μου 2 μήνες στη σκουφά, στο κολονάκι, μπορώ να το αφήσω. Αλλά
0: αυτό το λέγαμε και για την Κυψέλη, το έχουμε κάνει και στο Ενικός ρεπορτάζ. Είναι και το κόλπο του μισού μέτρου που τα αλλάζουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτά τα αυτοκίνητα. Μιλάμε και παλιά αυτοκίνητα βέβαια τώρα, εγκαταλελειμμένα.
2: Δεν έχει σημασία. Εγώ λέω ότι και μη εγκαταλελειμμένο να είναι δηλαδή αυτοκίνητο σε κίνηση. Mm-hmm. Αν ένα αυτοκίνητο είναι μπροστά σε ένα εμπορικό κέντρο, ξέρω εγώ, 10 ώρες παρκαρισμένο, τότε δεν υπάρχει, ναι, κινητικότητα και δεν μπορεί να βρει ο άνθρωπος που θέλει να αγοράσει. Αυτό όλο το ζήτημα της στάθμευσης θέλει όλο ένα σχεδιασμό.
0: Για τον Κηφισό, τι λέτε σε σχέση, ας πούμε, για παράδειγμα, για την Κηφισό απαγόρευση των φορτηγών συγκεκριμένες ώρες.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είδα ότι το επιχείρησε η κυβέρνηση. Μάλλον δεν μπόρεσε να βρει λύση και προς το παρόν το έχει αφήσει. Γενικώ η λογική τη χρονοθυρίδα, όπως λέμε εμείς, των σλότ δηλαδή, του να χρησιμοποιούμε πολιτικές οι οποίες να διαφοροποιούν την κυκλοφορία μέσα στον χρόνο της ημέρας, είναι σωστό πράγμα, το οποίο επίσης δεν έχουμε κάνει. Γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το κυκλοφοριακό είναι ένα πρόβλημα χωροχρονικό, δηλαδή εμφανίζεται με πίεση σε διάφορες χρονικές στιγμές. Στις Κυριακές δεν έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιατί δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει η ανάγκη. Το πρωί έχουμε αιχμή, το μεσημέρι έχουμε τη μεσημεριανή αιχμή. Άρα όλο αυτό το ζήτημα πρέπει κάποιος να το βλέπει και να το διορθώνει. Από την άλλη βέβαια, για να πάμε και στο θεσμικό, διοικητικό, κυβερνοοργανωτικό πρόβλημα, σήμερα η κυβερνητική μηχανή, η κυβερνητική δομή δεν είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μπορεί να εντοπίσει ένα πολύπλοκο πρόβλημα όπως το κυκλοφοριακό. Έχουμε ένα Υπουργείο Μεταφορών το οποίο είναι πάρα πολύ φτωχό, δεν έχει υπαλλήλους, δεν έχει σχεδιασμό, δηλαδή ουσιαστικά απέναντι στο πρόβλημα δεν έχουμε κυβερνητική δομή. Εδώ η πρόταση είναι ένας μητροπολιτικός οργανισμός της Αθήνας, ο οποίος θα έχει επιφορτισμένο όλο το κυκλοφοριακό και θα λειτουργεί για όλη την πόλη ταυτοχρόνως. Γιατί ούτε το Παπάγου μπορεί να λύσει τοπικά το πρόβλημα ή τέλειο, όπως λέτε, και όλα αυτά να ενωθούν και μαγικώς να λειτουργούν τέλεια. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει ο σχεδιασμός να είναι κεντρικός. Η σήμασή μας είναι χάλια. Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είναι χάλια, παρότι βελτιώθηκε κάπως το τελευταίο διάστημα, ναι, με τις ελέγχους κυρίως της τροχίας και με τις κάμερες οι οποίες τοποθετήθηκαν. Oh. Άρα λοιπόν είμαι απεσιόδοξος.
0: Είναι ξεκάθαρα απεσιόδοξος.
1: Πολύ μαύρη η εικόνα. Εγώ τώρα ήθελα να ρωτήσω αν βλέπετε τα τελευταία χρόνια και για το μέλλον κιόλας να μετατοπίζεται η κίνηση σε κάποιες περιοχές που δεν τις είχαμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα που στα επόμενα χρόνια θα έχουμε την ολοκλήρωση του Ελληνικού. Οπότε θα έχουμε με κατοικίες πολλές κάτω και θα μετατοπιστεί ενδεχομένως ένα κομμάτι της κίνησης προς τα νότια προάστια.
0: Που ήδη είναι επιβαρυμένα τα νότια προάστια και η παραλιακή κομμάτι και η βουλιαγμένη στην επιβαρυμένη.
2: Θα σας πω ότι η αγωνία των δημάρχων εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι ορθή. Βεβαίως θα δημιουργηθεί μια πόλη μέσα στην πόλη. Το μετρό φτάνει μέχρι το Ελληνικό, αλλά δεν συνεχίζει προς την Γλυφάδα ή την Άνω Γλυφάδα. Επομένως, θα μπορεί κάποιος με το υπάρχον μετρό να φτάσει, αλλά δεν θα μπορεί ούτε να γυρίσει ούτε να πάει πιο πέρα, γιατί το Ελληνικό θα δεχτεί μια διπλή πίεση από το κέντρο της Αθήνας και από τα νοτιότερα προάστια, δηλαδή την Γλυφάδα. Έτσι. Από εκεί θα πηγαίνουν, έρχονται οι άνθρωποι. Είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό δεν λύνεται στο άμεσο διάστημα, διότι ακόμα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Σκληρή μάχη σε πολλά μέτωπα έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το βράδυ της Τρίτης στην Πυρκαγιά, που ξέσπασε σε δύο μέτωπα στη Βιωτία, στον Άγιο Βλάσιο και στη Στεφάνη. Η φωτιά στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με ενημέρωση από στρατιωτικές πηγές, έκαψε έκταση στα όρια του ναυστάθμου. Δεν υπάρχουν τραυματίες, ούτε απειλούνται αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων. Κατά την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει μέχρι στιγμής ανθεκτικότητα απέναντι στον επίμονο πληθωρισμό και τις εμπορικές εντάσεις λόγω και της κρίσης του Ορμούζ, εν μέρη χάρη στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Το μυστήριο με το αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα, για το οποίο το Κρεμλίνο δήλωσε άγνοια, φαίνεται πως λύθηκε καθώς αμερικανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe μετέβη στη Ρωσία για συναντήσεις. Η αμερικανική μουσική σκηνή θρυνεί την απώλεια της Dolly Parton. Η θρυλική ερμηνεύτρια, συνθέτρια, στιχουργός, ηθοποιός και επιχειρηματίας, που ταυτίστηκε όσο κανείς με την country μουσική, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, με σύστιες ή σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Sonia Online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες. Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
11: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
12: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
11: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
12: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
11: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
12: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
11: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
12: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Ναι.
14: Τι βλέπεις?
13: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
14: Μπα πανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
15: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
14: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
16: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
17: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlem.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Συμφωνία με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη τύπου ΦΡΕΜ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την αποκτήσή του θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Παραλεπισημένου ότι επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, χωρίς ενεργομέτωπο είναι φωτιές, σε στεφάνι Βιωτίας και ελληνικό Σαλαμίνας. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες μολότοφ τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ρέθυμνο.
22: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό.

0: στους 97,8.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is gonna be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά και πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων του προαστιακού λόγω φωτιάς που έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο. Έχει βγει η σχετική ανακοίνωση και από την Hellenic Train. Έχει διακοπεί εδώ και μία ώρα περίπου η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος εξαιτίας αυτής της φωτιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας. Αυτό λέει η ανακοίνωση της Hellenic Train.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά, γιατί έχουμε ΔΕΘ σε λίγες ημέρες.
1: Έχουμε πρώτη δημοσκόπηση.
0: Έχουμε πρώτη δημοσκόπηση βεβαίως. Να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε στον Τότι από Ηράκλειο. Καλημέρες. Μια παροιμία λέει ήρθε ο τέταρτος ευγειοβδόμαδος. Στην Ελένη από Θεσσαλονίκη.
1: Ζηλεύουμε, Ελένη.
0: Πολύ ζηλεύουμε. Εννοείται. Λοιπόν, στον Καβοντορίτη, στον Νίκο, στον Πίτερ, στην κυρία Κατερίνα από την Πάτμο, στο Γιώργο, ομοειδεάτησα Ελισάβετ.
1: Ναι. Δεν ξέρω σε τι αναφερόταν τώρα, γιατί εκείνη την ώρα που το έστειλε το μήνυμα δεν ξέρω τι συζητούσαμε, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στον Στέλιο. Φυσικά, εδώ στο Real FM θα εννοείται. Φιλοξενούμε και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Ο ΦΕ είναι, νομίζω, hot Υπουργείο με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Έχει βάλει τώρα τα γεμιστά. Έχω μεγάλο πρόβλημα, να ξέρει. Το έχει πει 20 φορές.
1: Σήμερα είδες, θα με εκθέσει. Δεν ανέφερα τίποτα σήμερα.
0: Το θυμούνται οι ακροατές. Με έχεις εκθέσει.
1: Αυτή ήταν η τακτική μου.
0: Το ξέρω.
1: Να το πω 1-2-3 φορές και μετά θα το αφήσω. Θα δουλέψει μόνο του.
0: Το ξέρω. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλό χειμώνα δεν λέμε από τώρα. Τελεία που στο
1: βρεγόρι.
0: Λοιπόν, λεφτά λέει για να αγοράσει ακόμα 2 φρεγάτες έχει για να δώσει 13ο-14ο μισθό. Δεν έχει. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Και καλημέρα και στον Real Blogger. Θα συνεχίσουμε τις.
1: Καλημέρα και στο Μιχάλη, γιατί είναι στοιχείο. Αυτό δεν το είπε.
0: Δεν το είδα. Καλημέρα και στον Μιχάλη.
1: Τελευταίους κίνους λέει και σας ακούω.
0: Α, τέτοια ώρα. Τι ώρα το έχει στείλει? Τι πολύ ήλιο καλή.
1: Το έστειλε 10 παρα 5.
0: Α, μπράβο σου.
1: Αντέχει.
0: Πολύ αντέχει, όχι αστεία. Γιατί το λέω, γιατί πάνε λίγο τις πιο νωρίς. 5, 5.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει εδώ, κάποιοι από τους ακροατές βγαίνουν μετά τις 10 για τζόκινγκ, βγαίνουν μετά τις 10 για τους κίνους. Δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ανθεκτικούς σας βρίσκω. Πολύ
0: ανθεκτικούς με τη ζέστη. Αλήθεια είναι. Λοιπόν,
1: πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση.
0: Πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Κυρία Φανή Γιωτάκη, είναι αναπληρώτητα των τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάς, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Κυρία Κασίμη. Καλημέρα σας, κυρία Σαλαμάρα.
0: Λοιπόν, θα ανέβει και ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες. Είναι θεσμικό ατόπιμο. Ναι, είναι θεσμικό ατόπιμο ότι πάει στις 2 Σεπτεμβρίου όμως. Είναι, γι' αυτό λέει η κυβέρνηση.
2: Η κυβέρνηση μας έχει προβληματίσει λιγάκι με τον εκνευρισμό της, η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, όταν παρουσιάζει κάποιος το πρόγραμμα του σε ένα κόμμα το οποίο δεν είναι καν στη Βουλή και μάλιστα η διαδικασία που θα τηρηθεί είναι σε ένα ξενοδοχείο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχει σηκώσει τόση σκόνη.
1: Ήθιστε
2: ότι
1: να είναι πρώτος ο Πρωθυπουργός
0: που κάνει
1: και να
0: την
1: οι υπόλοιποι.
2: Στα πλαίσια όμως, δηλαδή καταρχάς έχει δύο αυτογκόλοι η κυβέρνηση με το καλημέρα σας. Μας κατατάσσει αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ δεν είμαστε καν στη Βουλή, και βγάζει και έναν εκνευρισμό. Φοβάται ότι ουσιαστικά τα μέτρα που θα εξαγγείλουμε θα κάνουν τη διαφορά, και υπάρχει και το εξής, ότι η ίδια η κυβέρνηση παρουσιάζει επιχειρεί να παρουσιάσει ένα πακέτο που μπορεί να εμφανίζει κάποια μέτρα που ξεπερνούν τα 6 δις ευρώ, αλλά έχει ήδη προσμετρήσει μέτρα που έχουν ψηφιστεί, απλά δεν έχουν εφαρμοστεί. Και νομίζω ότι προσπαθεί να αναζητήσει έτσι κάποια.
1: Συγγνώμη, 6 δις ευρώ, γιατί μου ακούστηκε πολύ μεγάλο
0: νούμερο. Πολύ μου ακούστηκε.
1: Ακούμε ότι θα είναι πάνω από ένα δις. Ακούστηκε ένα 6, ένα 7.
2: Παρουσιάσει. Ναι, το καθαρό κόστος είναι 1,6 με 1,8.
0: Ναι.
2: Αφού αφαιρέσουμε βέβαια το ποσό της ρήτρας διαφυγής. Αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μέσα από διάφορα ρεπορτάζ ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων. Τώρα, οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού δείχνουν ότι για τη ΔΕΘ κινείται σε ένα προεκλογικό ρυθμό και προσπαθεί να στοχεύσει σε ένα πακέτο παροχών πάνω στις κοινωνικές ομάδες και τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που στήρισαν το 2023. Όμως, δυστυχώς, το αφήγημά της έχει καταρρεύσει πολύ σημαντικά και πρέπει αυτό να το τονίσουμε. Βέβαια, ο κόσμος καθημερινά το καταλαβαίνει στην τσέπη του, γιατί το πραγματικό εισόδημα που μένει στον κάθε έναν από εμάς είναι ελάχιστο. Όμως δυστυχώς στην οικονομία δεν τα πήγε καθόλου καλά ο κύριος Μητσοτάκης τα τελευταία 7 χρόνια και τα πεπραγμένα του το αποδεικνύουν, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα έχει καταστήσει την Ελλάδα ουραγό σε όλους τους οικονομικούς.
1: Ωραία, δίκες. Πάμε να δούμε από εδώ και πέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λέτε, θα θέλει να παρουσιάσει ένα μεγάλο πακέτο για να επαναφέρει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας ψηφοφόρους που ενδεχομένως, όπως λέτε, να έχει χάσει. Τι είναι αυτό που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας? Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Τσίπρας θα εμφανιστεί εις διπλούν στην έκθεση.
0: Εις διπλούν, μάλλον.
1: Γιατί εδώ υπάρχει μια απρέπεια
0: για την οποία κάνει λόγο η κυβέρνηση.
1: Ναι, υπάρχει μια
0: διαφορά.
2: Απρέπειες είναι άλλα πράγματα που έχει διαπράξει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι θα παρουσιάσουμε σε ένα ξενοδοχείο εκτός δε το οικονομικό μας πρόγραμμα, νομίζω ότι είναι δικαίωμά μας. Είμαστε ένα νέο κόμμα που θέλουμε ουσιαστικά να παρουσιάσουμε ένα νέο μείγμα πολιτικής. Και έχουμε στόχευση να δράσουμε σε δύο χρόνους. Ένα με άμεσα μέτρα και ένα με μακροπρόθεσμα μέτρα. Mm-hmm. Αλλά θα τα δείτε.
0: Ποια είναι, θα είναι η βασική άξονα στο μέτρο, το περίγραμμα, ναι.
2: Το περίγραμμα όσον αφορά την παρουσίαση που θα κάνουμε στην ΔΕΘ, ο στόχος μας είναι ο εξής. Να μιλήσουμε για πράγματα που ταλανίζουν τους πολίτες. Συγκεκριμένα έχουμε στόχευση.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
12: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
13: Spot by Huga.
12: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
13: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
12: Spot by Huga.
13: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
12: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
13: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
14: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
16: Το βλέπω. Βλέπω μια πολύ μεγάλη δυναμική που αναπτύσσεται μέσα σε διάφορους πυρήνες και η δική μας η πεποίθηση και η δική μας η επιδίωξη είναι να είμαστε πρώτο κόμμα. Δεν είναι να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Καταλαβαίνετε ότι το δικό μας το αφήγημα είναι πολύ πιο ισχυρό γιατί είναι πραγματικό. Τα 7 χρόνια κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη που μας σερβίρει ένα αφήγημα ότι δήθεν παρέλαβε χάος και έφτιαξε ένα οικονομικό θαύμα καταραίουν καθημερινά και το συνειδητοποιούν και οι πολίτες. Επομένως, είμαστε η μόνη εναλλακτική πρόταση για διακυβέρνηση γιατί είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι ότι ο κύριος Τσίπρας θα μπορέσει να τα καταφέρει. Η ιστορική παρακαταθήκη που άφησε είναι πάρα πολύ σημαντική και φυσικά καλούμε και όλους τους προοδευτικούς πολίτες να ενταχθούν στην Ελλάδα, να μας στηρίξουν για να μπορέσουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό είναι το βασικό μήνυμα, ότι πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
17: Όλοι μαζί προοδευτικοί πολίτες ή και τα προοδευτικά κόμματα.
16: Όλοι μαζί. Τα κόμματα έχουμε αυτόνομη πορεία. Δεν συνεργαζόμαστε με κάποιο κόμμα.
17: Το ξέρω ότι δεν συνεργάζεστε τώρα. Μετεκλογικά όμως υπάρχουν και άλλοι προοδευτικοί πολίτες και άλλα προοδευτικά κόμματα.
16: Η επιδίωξή μας είναι να προχωρήσουμε σε αυτή τη φάση και προεκλογικά και μετεκλογικά με μια αυτόνομη πορεία. Και πιστεύουμε πραγματικά, και σας το λέω δηλαδή με τα λόγου γνώσης, ότι μπορεί να είμαστε και πρώτο κόμμα.
17: Από τις πρώτες εκλογές.
16: Ναι, από τις πρώτες εκλογές.
17: Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν, αν υπάρχουν δεύτερες.
18: Ναι.
17: Ούτως ή άλλως. Ναι, ναι. Αν ήσασταν όμως δεύτερες.
16: Είναι, ναι. Είναι πάρα πολύ έντονο πλέον και όλα αυτά, όλες αυτές οι διαδικασίες που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι οι Έλληνες, οι πολίτες, της Ελλάδας, δεν αντέχουν να συνεχίσουν με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεν θα το περιορίσω μόνο στην ακρίβεια. Υπάρχει
18: και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
16: Σημαντικό πρόβλημα όπως έχει και το βλέπετε και από τις δημοσκοπήσεις. Ένα 78% λέει ότι είναι δυσαρεστημένοι από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.
17: Ναι, μπορούμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα. Από όλα αυτά είναι πρώτη βεβαίως η Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι ένα θέμα, γι' αυτό το συζητάμε και όλο το θέμα των συνεργασιών.
18: Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία γιατί δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Γιωτάκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
16: Σας ευχαριστώ πολύ.
19: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
20: Εφιάλτης στο δημογραφικό για τη χώρα. Λιγότερες είναι και εφέτος οι εγγραφές στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι δείχνουν οι αριθμοί και τι επισημαίνουν οι ειδικοί στον σταθμό μας. Οριστικοποιείται η λίστα των προϊόντων στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Αναλυτικά παραδείγματα με το όφελος στις τσέπες των καταναλωτών. Ελληνοϊταλική Συμφωνία για αγορά δύο φρεγατών. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας.
21: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
22: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: και στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
2: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι? Γίνεται χαμός εδώ, χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
5: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
4: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
6: Ελάτε, η σειρά σας.
7: Δεν ερχόμαστε.
5: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
6: Πάω να κολυμπήσω.
4: Τι να κολυμπήσεις? Ξεκινάμε, σου λέω.
5: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
8: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
9: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
11: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
12: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις.
13: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
14: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
16: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
15: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
16: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
15: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
16: Βρες και πιστωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
15: Τηλέφωνο 26820-51100.
16: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
17: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
18: Κύριε!
17: Κωστάκι, για πες μας.
18: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
17: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
18: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
17: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
18: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
15: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορεί να αντισταθείς.
19: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
20: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
19: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
20: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
21: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
22: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
21: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
22: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
21: Με έκανες χώμα.
22: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
23: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
24: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε. Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
23: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Press.

Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει 7 λεπτά μετά τις 11. Ρία λεπτά 97 και 8. Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Στεφανία Κασίμη για 53 λεπτά ακόμα, πώς μας βλέπεις.
0: 53 και βάλε και λίγο, το 50 θα πω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και η Βιβλιοκλειώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δέχεται τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Αν θέλετε να μας στείλετε email, η στούντιο papakirialfm.gr. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει και όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους και όσον αφορά όσα ακούγονται σε οικονομικό επίπεδο.
0: Βέβαια.
1: Για τις εξαγγελίες που θα γίνουν στη ΔΕΘ.
0: Μια που λες για οικονομικό επίπεδο, να πω ότι έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ ο Δημήτρης Χριστουλιάς για την ενέργεια, γιατί άνοδος στην χοντρική τιμή ρεύματος και στο φυσικό αέριο προκαλεί προφανώς πονοκέφαλο για άλλη μία φορά στα νοικοκυριά, σε όλους μας. Τιμή φυσικού αερίου βρίσκεται πάνω από τα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα, στα 64 συγκεκριμένα, και η χονδρική ρεύμα στο χρηματιστήριο ενέργειας φτάνει τα 184 τη μεγαβατόρα, οπότε είναι σε αρκετά
1: υψηλά
0: επίπεδα.
1: Αυτό για να ανησυχεί για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και το χειμώνα. Θα ξεχωρίσω το μήνυμα του Γιώργου που αναφέρεται, λέει, ποια είναι αυτή επιτέλους η ρυθμάδα, η μεσαία τάξη.
0: Ποια είναι, να τη γνωρίσουμε.
1: Λέει, γυναίκες σήμερα στα 40 τους έχουν την ανάγκη να εργάζονται και να προοδεύουν. Δυστυχώς, λέει, για μια ακόμη χρονιά. Και οι δύο κοπέλες που έχω στο κατάστημα και είναι μανούλες, λόγω των αυξήσεων που δώσαμε, κόπηκαν από τα vouchers για τους παιδικούς σταθμούς. Κόστος για δύο παιδιά 500 ευρώ. Μετά, λέει, θα συζητάμε για το δημογραφικό και για το πόσα πρωτάκια λιγότερα γράφτηκαν στο δημοτικό. Δεν έχεις καθόλου άδικο, Γιώργο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Γιατί από όλα αυτά τα vouchers και από όλα αυτά τα επιδόματα, το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ένα τεράστιο κομμάτι της μεσαίας τάξης μένει μονίμως απ' έξω.
0: Λοιπόν, επειδή ακούμε λοιπόν για τη μεσαία τάξη, θα να το κρατήσουμε το μήνυμα αυτό. Γιατί το στίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη της Δημοκρατίας υπάρχει για τη μεσαία τάξη. Θέλω να πω, το έχει θέσει για άλλη μια φορά και υποτίθεται ότι πολλά από τα μέτρα έχουν στόχο να ελαφρυνθεί, να ανακουφιστεί η μεσαία τάξη. Να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που θα έχουμε σε πολύ λίγη ώρα. Ποια είναι η μεσαία τάξη, γιατί.
1: Και αν θα ανακουφιστεί το κομμάτι αυτό.
0: Ακριβώς, μα αυτό είναι το θέμα. Αν θα ανακουφιστεί, γιατί εξαγγέλλονται φορολογικές μειώσεις με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Αλλά να δούμε πώς ορίζεται η μεσαία τάξη. Γιατί κάθε φορά την ακούμε 2-3 μήνες, 4 πριν από τις ΔΕΘ και ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Να σας πω ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε το 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Και όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Ναι, γιατί να τα λέμε και αυτά, μια που είμαστε
0: σε προεκλογική
1: σεζόν, βεβαίως, και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, λέγαμε με αφορμή ένα μήνυμα ακροατή ότι και η φετινή ΔΕΘ στρέφει το ενδιαφέρον της στην μεσαία τάξη, που θεωρείται διαχρονικά έραχο κουβαλιά της ελληνικής οικονομίας και στις οικογένειες. Αλλά θέλαμε να ορίσουμε το εξής, ότι λέμε μεσαία τάξη. Ποια είναι η μεσαία τάξη που ακούμε τους τελευταίους μήνες πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι ευάλωτοι, που η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλές ενέργειες όσον αφορά τα επιδόματα. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα, ας πούμε, πάνω από 30-40 χιλιάδες, και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα 20.000, 30, 40 χιλιάδες, 50. Για μένα αυτή είναι η μεσαία τάξη, και κυρίως αποτελείται η μεσαία τάξη από ελεύθερους επαγγελματίες και επίσης από κάποιους μισθωτούς οι οποίοι βέβαια έχουν ένα εισόδημα αρκετά υψηλό και δεν καλύπτονται από το χαμηλό μισθό. Για μένα αυτή είναι η μεσαία τάξη. Κάποια εισοδήματα τα οποία κινούνται από 30.000 ίσως και λίγο λιγότερο και προς τα πάνω και δεν ξεφεύγουν από τις 50, δηλαδή από, να έχουν ένα εισόδημα 3.000, 2.000, 4.000 το μήνα. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα εισοδήματα. Φανταστείτε ότι μια οικογένεια η οποία έχει δύο μισθούς, οι οποίοι δεν είναι οι κατώτατοι μισθοί, μπορεί να ανήκει στη μεσαία τάξη. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
0: Και είναι ένα κομμάτι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την επιδοματική πολιτική έχει μείνει εκτός. Εδώ λαμβάνουμε μηνύματα από κόσμο ο οποίος λέει με τις μικρές, από τις όποιες αυξήσεις δόθηκαν το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν μητέρες οι οποίες για λίγα ευρώ έχασαν τα vouchers στους παιδικούς σταθμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βγάλουν από την τσέπη τους και να πληρώσουν αρκετές εκατοντάδες ευρώ.
2: Κοιτάξτε, γιατί είπατε λίγο έτσι, μιλήσατε λίγο γενικά ότι η μεσαία τάξη μένει απ' έξω. Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Παρά το ότι υπάρχουν επιδόματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους ευάλωτους, υπήρχαν φορολογικές οι οποίες βοήθησαν και τη μεσαία τάξη. Η μείωση του έμφυα ή το 1,7 δις που δόθηκε πρόσφατα σε μόνιμα μέτρα αφορούσαν και την μεσαία τάξη. Άρα λοιπόν, γιατί να λέμε ότι κινείται συνήθως η κυβέρνηση σε πολιτική την οποία εσείς τη λέμε για τους ευάλωτους? Δεν ισχύει αυτό. Γιατί όταν ας πούμε ότι περίπου από το 75% έως το 200% του διαθεσίμου εισοδήματος, του μέσου, μπορούμε να ορίσουμε και έτσι τη μεσαία τάξη, μα υπήρχαν μέτρα πάρα πολύ σημαντικά φοροελάφησης και έρχονται και άλλα μέτρα. Χωρίς να σημαίνει ότι εκεί έξω, δηλαδή στην κοινωνία, δεν υπάρχουν προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, για να ολοκληρώσω, μια οικογένεια με 4 παιδιά, η οποία μπορεί να έχει 2 εισοδήματα με τον κατώτατο μισθό, έχει σήμερα ένα ενίκιο που κινείται περίπου στα 500-600 ευρώ, έχει πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει, γιατί το ενίκιο θα πρέπει να είναι περίπου στο 30% του εισοδήματος. Αν κινείται γύρω στο 30% του εισοδήματος, λέμε ότι είναι λογικό. Αν είναι στο 50, ας πούμε, του εισοδήματος, στα 100,
0: δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Αυτή είναι μια διαπίστωση. Τι θα κάνετε?
2: Μα, ας πούμε, για τα θέματα που λέτε, μπορώ να σας αναφέρω περίπου 14 μέτρα, τα οποία βέβαια, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έχουν, αν δεν υπήρχαν αυτά, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα.
1: Κύριε Σιμόπουλε, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Ναι, και τα 4 και τα 14 μέτρα ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Λύθηκε το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι λύση το να λέμε ότι θα ήταν χειρότερα τα πράγματα. Δεν είναι αυτό λύση.
2: Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παίρνει μόνιμα μέτρα. Όταν για την κατοικία έχουμε την επιστροφή του ενοικίου. Όταν έχουμε την επιστροφή και το επίδομα της φοιτητικής στέγης. Όταν έχουμε το πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω. Τα φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο. Ξεκινάει η κοινωνική αντιπαροχή. Ήδη 1.350 κατοικίες θα δοθούν από τα ενεργά στρατόπεδα με πρόγραμμα του Υπουργείου.
0: Κύριε Σιμόπουλε, εξακολουθεί το στεγαστικό πρόβλημα. Παρόλα αυτά τα
1: όλα είναι
0: τα προγράμματα, εξακολουθεί να υφίσταται και να είναι ενδεχομένως και το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας.
2: Οικογένεια της οποίας το εισόδημα το 50% πάει στο ενίκιο είναι πρόβλημα.
0: Ναι, άρα τι κάνετε, τι θα κάνετε, θα εξαγγείλετε κάποιο μέτρο γι' αυτό?
2: Σας είπα 14 μέτρα. Ξεκινάει ένα πρόγραμμα τώρα για την αξιοποίηση των δημοσίων κτηρίων. Περιορίσαμε τη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυξήσαμε το όριο για την Golden Visa.
0: Καλά δηλαδή, είναι όλα αυτά, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα.
2: Ωραία, τότε λοιπόν να υπάρχει ένα πρόγραμμα 10 δισεκατομμύρια ευρώ και όποιοι έχουμε ενίκεια, ας πούμε, πάνω από τις δυνατότητές τους, να μπορούν να το καλύψουν. Θέλω να πω ότι όλα είναι μια ισορροπία. Το καλό, το μάλλον άσχημο θα είναι να είχαμε μια κυβέρνηση που χάσει τα ακίνητη. Κάθε άλλο παρά ακίνητη κάθεται και γι' αυτό είτε με επιδόματα, είτε με μόνιμα μέτρα φοροελάφρυνσης, είτε με μέτρα που αφορούν τη στέγη, επηρεάζει την αγορά κατοικίας, όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, ώστε αυτούς που σας προανέφερα.
0: Μισό λεπτό, επειδή να μείνουμε λίγο ακόμα στην αγορά κατοικίες. Γιατί αναφερθήκατε και στα προγράμματα. Το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο. Ναι, φάνηκε ότι από αυτά τα προγράμματα, επειδή στράφηκε το ενδιαφέρον σε πιο παλιά ακίνητα, εκεί ανέβηκαν οι τιμές και δεν μπορούσε πλέον ο κόσμος να βρει τέτοιου είδους ακίνητα. Θέλω να πω ότι ένα πρόγραμμα από μόνο του δεν είναι πανάκια. Ναι, δεν σημαίνει ότι επειδή εξαγγείλαμε ένα πρόγραμμα. Πέτυχε, μπορεί να έχει και την αντίθετη επιρροή στην αγορά ακινήτων.
2: Καταρχήν, μειώνουμε τη φορολογία και βάζουμε και έναν ενδιάμεσο συντελεστή, ώστε μειώνοντας τη φορολογία στα ακίνητα, κάποια κλειστά ακίνητα να μπουν στην αγορά. Το ίδιο κάνουμε με το πρόγραμμα ανακαινίζω και νοικιάζω, επειδή ακριβώς αυτό που λέτε είναι έτσι. Άρα λοιπόν, έχουμε πέσει με τα μούτρα επάνω, προσπαθούμε όσο το δυνατόν να συγκρατήσουμε τις τιμές και παράλληλα να φτάνουμε τα εισοδήματα. Φτάνει αυτό που κάναμε. Όχι, θέλει κι άλλο.
1: Πάμε λίγο και στην, επειδή μιλήσατε νωρίτερα, εμείς σας ρωτήσαμε δηλαδή για τη μεσαία τάξη, αναφερθήκατε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επειδή το Πασόκ σας κατηγορεί ότι η κυβέρνηση που λέει λάτισε τους ελεύθερους επαγγελματίες μοιράζει τώρα καθρεφτάκια, ήταν λάθος τελικά η τεκμαρτή φορολόγηση?
2: Εντάξει. Η τεκμαρτή φορολόγηση μπήκε σε μία περίοδο που υπήρχε πολύ μεγάλο κενό στο ΦΠΑ, πολύ...
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Ούτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σκληρή μάχη σε πολλά μέτωπα έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το βράδυ της Τρίτης στην Πυρκαγιά, που ξέσπασε σε δύο μέτωπα στη Βιωτία, στον Άγιο Βλάσιο και στη Στεφάνη. Η φωτιά στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με ενημέρωση από στρατιωτικές πηγές, έκαψε έκταση στα όρια του ναυστάθμου. Δεν υπάρχουν τραυματίες, ούτε απειλούνται αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων. Κατά την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει μέχρι στιγμής ανθεκτικότητα απέναντι στον επίμονο πληθωρισμό και τις εμπορικές εντάσεις λόγω και της κρίσης στο Ορμούζ, εν μέρη χάρη στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Το μυστήριο με το αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα, για το οποίο το Κρεμλίνο δήλωσε άγνοια, φαίνεται πως λύθηκε καθώς αμερικανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe μετέβη στη Ρωσία για συναντήσεις. Η αμερικανική μουσική σκηνή θρυνεί την απώλεια της Dolly Parton. Η θρυλική ερμηνεύτρια, συνθέτρια, στιχουργός, ηθοποιός και επιχειρηματίας, που ταυτίστηκε όσο κανείς με την κάντρι μουσική, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
12: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
13: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ανυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει, και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και οι πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
17: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
16: Ναι.
17: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
16: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
17: Θα γυρίσετε.
16: Όχι.
17: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
18: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
19: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
20: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
19: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
20: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους έχει μία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
21: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές στον Ασπρόπυργο. Έχει διακοπή κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Ανολιώσια Νέα Πέραμος. Σύμφωνα με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνι τύπου ΦΡΕΜ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την αποκτήσή του θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα αποδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκλουσε σε πινακίδες σήμανσης. Περισσότερα στο real.gr.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη στον κόμμο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11 και διανύουμε τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής εδώ στο στούντιο του Real FM. Η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Και σε λίγο θα διαβάσουμε γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα από εσάς. Να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέρια Win More In Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους σύμβουλους της Πρωτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Λοιπόν, η Real News της Κυριακής, ως γνωστόν, έρχεται με πολύ δυνατό ρεπορτάζ, αλλά έρχεται και με πολύ δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χάρτιου, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν. Νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Μόλις πάμε σε πολιτικές συνεντεύξεις, ανάβουν τα αίματα. Τι γίνεται εδώ στα μηνύματα? Χαμός γίνεται, ένας μικρός χαμός. Ο Φώτης από την Καβάλα λέει: από τους φοιτητές έχουν κόψει, λέει, τα πάντα. Επίδομα στέγασης. Αν ο φοιτητής κάνει, λέει, και μερικά μεροκάματα για χαρτζιλίκι, τον έχουν ξεσκίσει στη φορολογία, εννοεί. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, λέει ο φίλος μας. Και ο Γιώργος, ο οποίος μάλλον αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις, εγώ περιμένω, λέει, τις εκλογές γιατί είμαι σίγουρος ότι θα πέσουν πολύ έξω.
1: Λέει ο Μάκης, ο αδελφός μου νίκιασε για τον γιο του στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρτίου Μπότσαρη, περιοχή είναι αυτή, για όσους δεν γνωρίζουν. Λοιπόν, 45 τετραγωνικά, 540 ευρώ. Μια χαρά, λέει, δεν είναι? Τρολάρι προφανώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, οικογένεια, αδελφός μου είναι εκπαιδευτικός και η νύφη μου δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, 850 ευρώ μισθό. Νοικιάζει 400 ευρώ και στην πόλη που μένει. Αντιλαμβάνονται, λέει, την πίεση.
0: Ναι, και αυτό που λέγαμε για τα ενίκια, διότι ακούμε για πολλά προγράμματα. Το θέμα είναι τι αποτελεσματικότητα έχουν και το θέμα είναι αν οι ανάγκες συνεχίζουν να υπάρχουν. Προφανώς πρέπει να γίνουν και παρεμβάσεις και στα υπάρχοντα προγράμματα. Ναι. Ο Απόστολος λέει
1: αυτό
0: ότι έχουν τελειώσει
1: τις
0: μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλάνε, λέει, για χρηματοδοτήσεις και εμείς, λέει, που τρέχουμε με 40% αύξηση. Συνέχεια επενδύουμε στην εταιρεία μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε καμία χρηματοδότηση, γιατί λέει ότι δεν έχουμε εγγυήσεις. Μας έχουν πεθάνει με την προκαταβολή φόρου.
1: Καλημέρα και στον Γιάννη από το Ήλιον και στη Μαρία και στον Μάκη, το είπα, το Μάκη, και στην Φανή. Εμείς, λέει, που φτάνουμε μόνο τις 9.000 ευρώ, τι είμαστε, πέτες? Λοιπόν, καλημέρα και στο Ντένι που λέει ότι τους ελεύθερους επαγγελματίες τους εξόντωσε η κυβέρνηση με το ΤΕΚ Μαρτό.
0: Καλημέρα και στον Παντελή που λέει: ελεύθερος επαγγελματίας είμαι, φέτος λογίστρια μου είπε να σταματήσω να δουλεύω από τον Οκτώβριο και μετά, γιατί θα περάσω τις 40.000. Όποιος περνάει για πρώτη φορά τις 40.000 ευρώ τρώει, υπάρχει τιμωρία, έχει φορολογία 45%. Για κάθε χιλιάρικο, λέει, που περνάει 40.000 ευρώ πληρώνει σε φορεία 900 ευρώ.
1: Λοιπόν, πάντως, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να πούμε ότι όποια δημοσκόπηση και γίνει, όποια έρευνα και αν γίνει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στην πρώτη θέση της λίστας με τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι η ακρίβεια.
0: Ακρίβεια.
1: Δεν πέφτει ποτέ.
0: Ναι. Και είναι σταθερά εδώ.
1: Σταθερά
0: και
1: πρώτο.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Είναι σταθερά πρώτο. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό. Έτσι εξηγούνται όλα τα μηνύματά σας. Έτσι, γιατί όλοι.
0: Και έχει και πολλές μορφές. Έχει να κάνει με ενίκεια, έχει να κάνει με τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ, έχει να κάνει με το ρεύμα, τους λογαριασμούς ενέργειας.
1: Πάρα πολλά.
0: είναι πάρα πολλές οι πτυχές.
1: Σούπερ μάρκετ, ενίκια που λέει Ελισάβετ, είναι πάρα πολλές οι πτυχές. Και ξέρεις τι γίνεται, επειδή πλέον και η κυβέρνηση βρίσκεται, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αρκετά χρόνια στην εξουσία. Το λέγαμε νωρίτερα
0: το
1: και με τον
0: δεύτερη τετραετία.
1: Και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Σιμόπουλο. Εμείς δεν είπαμε ότι τα μέτρα δεν είναι σωστή κατεύθυνση. Όλα σωστή κατεύθυνση. Φαίνεται όμως ότι δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν.
0: Άρα αναπροσαρμογή και κάτι διαφορετικό.
1: Και
0: νέα προγράμματα,
1: και
0: νέα μέτρα.
1: Και πρέπει να έχουν δυστυχώς και άμεσο αποτέλεσμα. Η επιστροφή είναι και εντάξει, έχει άπειρες που δεν μπαίνει στην τσέπη σου, είναι ζεστό χρήμα που λέμε. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.
0: Εγώ, Στεφανία, επιμένω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος από την λεγόμενη μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Γιατί υπάρχουν
1: διάφορες
0: διαστρωματώσεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα, ναι, το οποίο δεν είναι πουθενά όσον αφορά ευνοϊκές ρυθμίσεις, επιδοτήσεις, pass, the bus, δεν ξέρω τι.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα αυτό το κομμάτι έχει μείνει. Επιμένω γιατί το βλέπω από τα μηνύματα του κόσμου, το βλέπω στις συναναστροφές, το βλέπω σε ανθρώπους που μας μιλάνε καθημερινά και λένε αναδείξτε αυτό, αναδείξτε εκείνο τη δυσκολία μας. Λοιπόν,
1: συμφωνώ.
0: Πάμε γιατί εν ώψη της ΔΕΘ οι συνδικαλιστικοί φορεί στα συνδικάτα βρίσκονται σε θέσεις μάχης, από ό,τι φαίνεται, και ετοιμάζουν.
1: Το Σάββατο έχει 5 Σεπτεμβρίου το ΠΑΜΕ, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη διοργάνωση της ΔΕΘ. Στο κάλεσμα απευθύνεται πρόσκληση συμμετοχής εργαζόμενους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, φοιτητές, σωματεία και φορείς από όλη την χώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέκο Περάκη, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και της Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Καλημέρα. Τι βρίσκεται στο επίκεντρο των διεκδικήσεών σας?
2: Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων είναι αυτά που αναφέρατε πριν από λίγο, που προκύπτουν και από το ρεπορτάζ σας. Δηλαδή ότι αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν πάει άλλο. Και δυστυχώς και από τους καλεσμένους που είχατε σήμερα στην εκπομπή σας, γιατί την παρακολουθώ έτσι κι αλλιώς καθημερινά, φαίνεται από τα κόμματα και τις εξαγγελίες που υποτίθεται ότι περιμένουμε στη ΔΕΘ να μας δώσουν τη λύση, ότι όχι μόνο λύση δεν πρόκειται να υπάρξει, αλλά η κατάσταση θα χειροτερεύει διαρκώς για μας. Ποιες είναι αυτές? Εάν δεν δοθούν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις κατοχυρωμένες για τους εργαζόμενους. Εάν δεν επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός στο δημόσιο. Εάν δεν αυξηθεί το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ προσαυξημένο για κάθε παιδί. Εάν δεν καταργηθεί το ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης σήμερα, αύριο, όχι εχθές, όχι μια εξαγγελία σε βάθος χρονού, η κατάσταση όχι δεν θα μείνει στάσιμη απλώς για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, αυτούς τους ανθρώπους που περιγράφουμε και τους αδύναμους και ως μικρομεσαία τάξη, να το πούμε έτσι, περί του οποίου γίνεται συζήτηση, θα γίνεται διαρκώς χειρότερη. Και αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλη ανάλυση εμείς. Μπορεί να το δει ο καθένας από την πραγματικότητα που ζει. Όπως και εσείς αναφέρατε, ο μισθός δεν φτάνει στο τέλος του μήνα, τρέχουμε, ή το εισόδημα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Στο τέλος του μήνα μετράμε φραγκοδρύφαγκρα και είναι πραγματικά πρόκληση να ακούμε ότι θα δοθούν κάποια ψίχουλα στη ΔΕΘ ως ανακούφιση που κάθε χρόνο δίνονται κτλ. Αλλά η οικονομία δεν αντέχει παραπάνω, όταν αντέχει να δίνει 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, 7 δισεκατομμύρια για τις νατοικές δαπάνες, 500.000 ευρώ την ημέρα για να υπάρχει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, 45 εκατομμύρια το χρόνο για να υπάρχει πυροβολαρχία στην Αράμκο. Τώρα έκανε και άλλη συμφωνία.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονεκτική τονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
12: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840 41 217 και 6974 89 65 51. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
13: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
14: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
13: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
14: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
14: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
15: Οι τιμές στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Αναλυτικά παραδείγματα με το όφελος στις τσέπες των καταναλωτών. Έλληνο-Ιταλική Συμφωνία για αγορά 2 φρεγατών. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας.
16: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
17: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
21: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: θα καταφέρνει να φτάνει στο τέλο.
1: Το πα να με καταγγείλει.
0: Και να μην.
1: Να σε καταγγείλω στον αέρα.
0: Γιατί?
1: Δεν με αφήνει να μιλήσω με τον διευθυντή μου.
0: Ναι, μίλα μετά, σε 4 λεπτά από τώρα. Ποια 4, σε 2 θα έχουμε αποχαιρετήσει. Το πας φυρί-φυρί και κάθε μέρα. Πώς το πας από εδώ, πώς το φέρνεις από εκεί. Δεν συζητάμε για τα μείζωνα και τα σοβαρά θέματα. Χθες μου έλεγες δεν είπαμε τίποτα για τη Μελάνια. Σήμερα δεν είπαμε τίποτα για το Χάρη και τη Μέγκαν, ξέρεις.
1: Δεν είπαμε τίποτα για τον καυγά, δεν ξέρω.
0: Δεν τους θέλουν ούτε στην Βρετανία. Δεν θέλουν να πληρώνουν την φρουρά τους. Σου λέει, βγάλε από την τσέπη σου και πλήρωσε την ασφάλειά σου. Ή το βασιλικό, ας το πω έτσι, ταμείο
1: να.
0: Του Καρόλου να βγάλει και να συμπληρώσει. Δεν θέλουμε να πληρώνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Οι φορολογούμενοι.
1: Πάντως.
0: Αυτά είναι τα θέματα, καταλαβαίνετε.
1: Ούτε λέει στο Μοντεσίτο.
0: Ναι. Α, ούτε ναι. Κανείς.
1: Στην Καλιφόρνια. Και υπάρχουν πάρα πολλές φήμες. Στο λέγα και προχθές ότι δεν την καλούσαν στα πάρτι, δεν με άκουγες. Λοιπόν, επανέρχονται όμως ξανά αυτές οι φήμες στο προσκήνιο για τη συμπεριφορά της Μέγκαν, ότι ήταν σνόπ και αγενείς και δεν ήθελαν να δουλέψουν για εκείνη. Ούτε οικιακές βοήθεια. Κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, λοιπόν,
0: ένα ζευγάρι που δεν είναι... έχει πού να πάει, δηλαδή.
1: Πολύ ανάκου. Ας έρθουν εδώ. Πολύ ανακοφή. Τι να σου πω.
0: Να έρθουν εδώ.
1: Σπάνε ένα.
0: Τι να κάνουν εδώ,
1: σε κάποιο νησάκι. Γιατί άσχημα θα περάσουν.
0: Εκείνοι. Εμείς, για μας είναι το θέμα. Δεν είναι τι θα κάνουν εκείνοι.
1: Τι σε.
0: Λοιπόν.
1: Τι σε πειράζουν.
0: Λοιπόν. Ναι, τους άλλους στο Μοντεσίτο τι τους πειράζανε.
1: Δεν ξέρω, είναι ξινή.
0: Κάτι λοιπόν δεν κάνουν καλά, μάλλον.
1: Γιατί η πρώτη συνόπια γενή θα είναι που θα έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Τώρα θα σε πιάσει λίγο διάρκεια. Τώρα θες να τα πεις όλα.
1: Όχι.
0: Τελειώσαμε, παιδί μου. Τελειώσαμε. Τελείωσε. Κάνει εδώ η Μαρία Χριστοδούλου. Χτυπιέται. Πρέπει να φύγουμε. Ακολουθεί Μάνος Νιφλής Μπάμπης Παπαδημητρίου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας
1: αύριο στις 9.
0: Αύριο στις 9. Να περνάτε όμορφα.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10...
9: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
10: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
12: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
11: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
12: My Nutri Health.
11: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
12: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
11: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
12: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
11: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
12: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
11: Τηλέφωνο 26820-29094.
12: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
10: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
13: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
14: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
15: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
14: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
15: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
14: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
15: Joel.
14: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
16: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
16: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
16: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
16: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
16: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
16: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
16: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
17: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
18: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
17: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
19: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
14: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
20: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: τι να κάνω.
1: Πήρες και το νεράκι σου, πήρες και το παγουρίνο σου. Αυτά να ξέρεις, δεν είναι για πολύ καιρό τα παγούρια με τα οποία σας βλέπω όλους και κυκλοφορείτε.
2: Τι εννοείς, ότι δεν είναι για πολύ καιρό,
1: βέβαια. Ναι. Αυτά τα μεταλλικά δεν είναι για πολύ καιρό, επειδή είναι της μόδας και τα λοιπά και βλέπω τους πάντες να κυκλοφορούν με αυτά. Δεν είναι για πολύ καιρό και οξυδώνονται και έχει τέτοια πράγματα.
2: Να οξυδωθεί δύσκολα, αλλά θέλουν καθάρισμα προσεκτικό, ναι.
1: Άλλαζε το πάρα πολύ συχνά.
2: Δεν το αλλάξω, δε, αν το απορρίψω στο περιβάλλον.
1: Να το απορρίψεις.
2: Μου το θυμίσεις τώρα που θα φεύγω να το πετάξω το παράθυρο.
1: Για ένα κύκλωση.
2: Άντε ρε, δεν ευχαριστηθώ κι εγώ να πετάξω κάτι από το παράθυρο.
1: Ναι, πέτω στον δρόμο στην Κυφυσία.
2: Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που πετάνε από το παράθυρο πράγματα. Είναι δυνατόν,
1: έχεις δίκιο.
2: Χθες που κατεβαίναμε, είδα έναν που πέταξε τσιγάρο. Έβρισα, πάμε παρακάτω. Πού παρακάτω, μόλις είχα περάσει στο εμπλοκή που σε ένας πέταξε ένα πακέτο από τσιγάρα.
1: Έτσι. Είδες πόσο ξένη εικόνα παλιά ήταν, το αυτονόητο. Ανοίγω το παράθυρο και το πετάω κάτω. Δεν μου θυμίζει γιατί το έχω ζήσει, τα έχω δει. Ίσως το προλάβες. Τις ταμπέλες απαγορεύεται το πτήν.
2: Ναι. Στο τρένο.
1: Στο τρένο απαγορεύεται το πτήν.
2: Ναι, αλλά.
1: Λες φαντάσου.
2: Για τώρα, τελευταία φορά που είδες άνθρωπο να αδειάζει τασάκι. Τώρα τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν τασάκι. Οκ. Αλλά σου λένε, αλλά δεν έχει τασάκι. Τι να κάνω, το πέταξα έξω.
1: Ναι.
2: Αλλά τελευταία φορά που είδες άνθρωπο να αδειάζει τα σάκια έξω.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω δει, δυστυχώς ήταν επαγγελματίας και δεν θέλω να πω περισσότερα.
1: Εντάξει.
2: Αλλά το έχω δει.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω χρόνια να το δω. Αλλά πάντα μου έρχεται η εικόνα στο μυαλό του. Απαγορεύει το πτήν, το συνδέω την εικόνα αυτή με την εικόνα το ότι εδώ πετούσε στο αεροπλάνο και κάπνισε μέσα στο αεροπλάνο κανονικά.
2: Ναι, αυτό το έχω πει στον αέρα νομίζω.
1: Ναι, ή αν δει ελληνικέ ταινίε που είναι στην αναμονή του νοσοκομείου και καπνίζουν κανονικά.
2: Σου έχω πει στον αέρα ότι έχω πάει με παρέα.
1: Ναι.
2: Έχουμε πάει Κάιρο.
1: Mm-hmm.
2: Και έχουμε με τον φίλο, με τον άντρα της παρέας.
1: Τον λεωφορείτε.
2: Τι εννοείς, ότι δεν είναι για πολύ καιρό,
1: βέβαια.
2: Ναι.
1: Αυτά τα μεταλλικά δεν είναι για πολύ καιρό, επειδή είναι της μόδας και τα λοιπά και βλέπω τους πάντες να κυκλοφορούν με αυτά. Δεν είναι για πολύ καιρό και οξυδώνονται και έχει τέτοια πράγματα.
2: Να οξυδωθεί δύσκολα, αλλά θέλουν καθάρισμα προσεκτικό, ναι.
1: Άλλαζε το πάρα πολύ συχνά.
2: Δεν το αλλάξω, δε, αν το απορρίψω στο περιβάλλον.
1: Να το απορρίψεις.
2: Μου το θυμίσει τώρα που θα φεύγω να το πετάξω το
1: παράθυρο. Για ένα κύκλωση.
2: Άντε ρε, δεν ευχαριστηθώ κι εγώ να πετάξω κάτι από το παράθυρο.
1: Ναι, πέτω στον δρόμο στην Κυφυσία.
2: Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που πετάνε από το παράθυρο πράγματα. Είναι δυνατόν,
1: έχεις δίκιο.
2: Χθες που κατεβαίναμε, είδα έναν που πέταξε τσιγάρο.
1: Ναι.
2: Έβρισα, πάμε παρακάτω. Ναι. Πού παρακάτω, μόλις είχα περάσει στο εμπλοκή που σένας πέταξε ένα πακέτο από τσιγάρα.
1: Έτσι. Είδες πόσο ξένη εικόνα παλιά ήταν, το αυτονόητο. Ανοίγω το παράθυρο και το πετάω κάτω. Δεν μου θυμίζει γιατί το έχω ζήσει, τα έχω δει. Ίσως το προλάβες. Τις ταμπέλες απαγορεύεται το πτήν.
2: Ναι. Στο τρένο.
1: Στο τρένο απαγορεύεται το πτήν.
2: Ναι, αλλά.
1: Λες φαντάσου.
2: Για τώρα, τελευταία φορά που είδες άνθρωπο να αδειάζει τασάκι. Τώρα τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν τασάκι. Οκ. Αλλά σου λένε, αλλά δεν έχει τασάκι. Τι να κάνω, το πέταξα έξω.
1: Ναι.
2: Αλλά τελευταία φορά που είδες άνθρωπο να αδειάζει τασάκι έξω.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω δει, δυστυχώς ήταν επαγγελματίας και δεν θέλω να πω περισσότερα.
1: Εντάξει.
2: Αλλά το έχω δει.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω χρόνια να το δω. Αλλά πάντα μου έρχεται η εικόνα στο μυαλό του. Απαγορεύει το πτήν, το συνδέω την εικόνα αυτή με την εικόνα.

0: Μου πέταξε τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Έβρισα, πάμε παρακάτω. Ναι. Πού παρακάτω, μόλις είχα περάσει στο εμπλοκήπου, ένας πέταξε ένα πακέτο από τσιγάρα.
1: Έτσι. Είδες πόσο ξένη εικόνα παλιά ήταν, το αυτονόητο. Ανοίγω το παράθυρο και το πετάω κάτω. Δεν μου θυμίζει, γιατί το έχω ζήσει, τα έχω δει. Ίσως το πρόλαβες. Τις ταμπέλες απαγορεύεται το πτήν.
0: Ναι. Στο τρένο.
1: Στο τρένο απαγορεύεται, ναι, το πτήν.
0: Ναι, αλλά
1: λες, φαντάσου,
0: για πέντε τώρα, τελευταία φορά που, ναι, είδες άνθρωπο να αδειάζει τα σάκι. Τώρα, ναι, τα καινούργια αυτοκίνητα, ναι, δεν, ναι, έχουν, ναι, τα σάκι.
1: Ναι.
0: Okay. Αλλά και σου λένε, αλλά δεν έχει τα σάκι. Τι να κάνω, ναι, το πέταξα,
1: ναι,
0: έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τελευταία φορά που είδες άνθρωπο να αδειάζει τα σάκι έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ έχω δει, δυστυχώς ήταν επαγγελματίας και δεν θέλω να πω περισσότερα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά το έχω δει.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω χρόνια να το δω. Αλλά πάντα μου έρχεται η εικόνα στο μυαλό του. Απαγορεύει το πτήν. Το συνδέω την εικόνα αυτή με την εικόνα το ότι εδώ πετούσε στο αεροπλάνο και κάπνιζε μέσα στο αεροπλάνο κανονικά.
0: Ναι, αυτό το έχω πει στον αέρα, νομίζω.
1: Ναι, ή αν δει ελληνικές ταινίες που είναι στην αναμονή του νοσοκομείου και καπνίζουν κανονικά.
0: Σου έχω πει στον αέρα ότι, ναι, έχω πάει με παρέα.
1: Ναι.
0: Έχουμε πάει Κάιρο.
1: Mm-hmm.
0: Και έχουμε με τον φίλο, με τον άντρα της παρέας, ναι, τον άλλον, που είναι φοβερός κεφαλονίτης και φοβερός χωρατατζής, έχουμε κανονίσει επιστροφή με Air Cairo.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο? Ήταν η τελευταία αεροπορική εταιρεία που επέτρεπε το κάπνισμα. Και είμαστε από το Κάιρο στην Αθήνα. Μια μισή ώρα, πόσο είναι.
1: Τώρα, ας πούμε.
0: Το παφα πουφα.
1: Τώρα, ας πούμε, θα μπαίνει στη διαδικασία. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι. Είδες πόσο αλλάζουν τα πράγματα και πώς. Αλλά είμαστε και ο πολιτισμός. Θα μου πεις, εντάξει, παντού ισχύει αυτό. Είμαστε και ο πολιτισμός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το έχω παίξει και στην τηλεόραση. Το ρεπορτάζ του Δημήτρη Μάρκου, όταν στις αρχές επέβαλαν πρόστιμο για τις ζώνες ασφαλείας. Και τους ρωτούσε ο Δημήτρης Μάρκος στο δρόμο, εσείς γιατί δεν φοράτε ζώνες ασφαλείας? Θέλουν να μας τα πάρουν τα λεφτά, είναι φορομπηχτικό μέτρο, ναι, και το ένα και το άλλο. Γινόταν της τρελής εξέγερση για τη ζώνη ασφαλείας. Και λέει, παιδί μου, κοίταξε πώς αλλάζουν τα πράγματα.
0: Λοιπόν, φτάνω στο χωριό. Πάω να δω τον μάστορα εκεί που του έχω δώσει ένα πριόνι,
1: ναι,
0: να μου το συντηρήσει, γιατί είχα να το χρησιμοποιήσω 3 χρόνια και φοβάμαι ότι μου το έκανε λαμπίκο. Ναι. Άνθρωπος είναι φοβερός τεχνίτης, αλλά θα κάνω 3 χρόνια να το χρησιμοποιήσω, άστα όλα αυτά. Ναι. Πιάνουμε κουβέντα όπως πάντα με τον Γιώργο και αρχίζει
1: αλίμουν,
0: και μου την πέφτει η γυναίκα του που είναι εκεί, πολύ έξυπνη γυναίκα, και τι είναι αυτά, και βάζουν παντού κλήσεις και παίρνουν διπλώματα και κάνουν εκείνα και κάνουν τ' άλλα. Της λέω, τι να κάνουμε, τα γνωστά, φαντάζεσαι, αυτά που λέμε εδώ. Λοιπόν, και μου λέει, όχι, δεν είναι έτσι, το κάνουν για τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Το κάνουν για τα λεφτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι. Τι λέω, δηλαδή, αν δεν παίρνα το δίπλωμα, φαντάζεσαι πού θα έπρεπε να είναι το πρόστιμο?
1: Σωστό.
0: Αν είναι τώρα 300 ένα πρόστιμο και σου παίρνει και το δίπλωμα για ένα μήνα. Αν δεν παίρνα το δίπλωμα, πού θα ήταν το πρόστιμο? Και ήταν η μόνη στιγμή που σκάλωσε λίγο το μυαλό της.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πρόσεξε όμως πόσο ήταν. Μου λέει, να, πήραν 27 εκατομμύρια. Εγώ μένω κανονικά, διότι δεν θυμόμουν.
1: Ναι.
0: Και επειδή με τους αριθμούς, όταν μου τη λένε,
1: ναι,
0: κολώνω, λέω, βρε Μπάμπη, να μην θυμάσαι τώρα πόσα είναι. Τέλος πάντων, το ψάχνω μετά. Δεν ήταν 27, ήταν 23, δεν έχει σημασία. Αυτά κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Από τα οποία 23 τα 14,5 τώρα πλέον τα κομμάτια απ' έξω πάνε στους δήμους.
1: Ναι,
0: κάνα τάλιρο ακόμη πάει αριστερά-δεξιά. Αυτά τα υπόλοιπα πάνε στο δημόσιο ταμείο. Λοιπόν, οπότε την περίμενα την επόμενη φορά που θα τη συναντούσα να τη την πω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ήταν προετοιμασμένη και λέει, εντάξει, κατάλαβα κύριε Παπαδημητρίου, κατάλαβα. Αλλά να ξέρετε, το κάνουν για τα λεφτά. Αφού συμφωνήσαμε ότι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τρέχεις και να σκοτώνεις.
1: Αλλά πάλι για τα λεφτά δεν.
0: Αλλά το κάνουν για τα λεφτά. Εντάξει τώρα, κοκορεύεται, εντάξει, από με το δίκιο του ο Ξοχοίδης και βγάζει και κάτι τόσο ανακοινώσεις ότι να τόσες κλήσεις κόβουμε, τόσα πρόστιμα δίνουμε, έχουν μειωθεί και οι θάνατοι, πολύ σπουδαίο φυσικά ζήτημα, παρά τα αυτά. Κάθε μέρα συμβαίνει κάτι τραγικό και κάποιος σκοτώνεται στην οδήγηση, στο δρόμο, κάθε μέρα.
1: Ναι, είναι φοβερό. Βέβαια, μ' αρέσει που σ' αρέσουν τα θέματα αυτά, κυρίως της καθημερινότητας, που είναι από τα πιο ίσως και τα πιο σημαντικά θέματα που καθορίζουν την ψυχική σου ηρεμία ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα σου πω την είδηση που μου έκανε εντύπωση και λέω μακάρι να γίνει. Πήρε το μάτι μου, αλλά δεν έχω προλάβει να το ψάξω ακόμα. Θα μπορώ να το ψάξω μετά. Ενεργοποιούνται πρόστιμα 1.500 ευρώ για αυτούς που καταλαμβάνουν

0: θέσεις στάθμευσης με κασόνια, με ξύλα, με γλάθ. Ναι, το είδα, θα το ψάξω. Θα το ψάξω
1: και στείλε.
0: Γιατί έχει πολύ πολύ μεγάλο και μακάρι να γίνει κιόλας. Μακάρι να γίνει. Γιατί πραγματικά έκατσε πρόσεξη. Το είδα 10 λεπτά αφού φεύγοντας 4 και 4 τα ξημερώματα από την Αγίου Μελετίου, έβγαζε ένα τύπο στο φορτηγάκι του. Μου έχει κάνει εντύπωση γιατί είναι και πλέον φορτηγάκι ατραξιών. Γιατί το έχει παρκαρισμένο τόσο καιρό εκεί που έχουν κάνει γκράφιτι επάνω, έχουν γράψει κτλ. Έβγαζε το φορτηγάκι του την Αγίου Μελετίου και ξεπαρκάροντάς το, είδα από πίσω ότι είχε αφήσει μια καρέκλα. Ένα αυτό, ένα το άλλο για να την ξαναβρει τη θέση. Καλά, άρρωστα, τι γίνεται.
1: Συζητούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει γιατί είναι επιχειρηματίας του χώρου το αυτοκίνητο πολύ καλά, χρόνια τώρα. Και λέγαμε. Κουβέντες των διακοπών. Ότι πόσες πόλεις τώρα αρχίζουν και παίρνουν πλέον όλα και περισσότερες μέτρα για πρακτικό στην απαγόρευση κυκλοφορίας, είτε σε ένα κομμάτι της πόλης, είτε σε μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης, ανάλογα. Και εκεί συνήθως επιτρέπουν την ηλεκτρική κίνηση, αλλά απαγορεύουν όλα τα άλλα. Και είχαμε την κουβέντα, εντάξει, ξεκινήσαμε με το ότι όποιος θα κυκλοφορεί θα πληρώνει. Τώρα πλήρης απαγόρευση. Και μου λέει, ναι, αλλά ξεχνάς κάτι. Ότι στα περισσότερα κράτη που είναι πλουσιότερα ημών και νοιάζονται για αυτά τα πράγματα, ήδη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι περίπου πάνω από το 30% του συνολικού στόλου. Στις δε πόλεις πλησιάζουν ένα στα δύο.
0: Συμφωνούμε. Όχι, αυτή η εικόνα είναι πραγματική, δεν αμφισβητείται από κάποιον.
1: Γιατί επιτρέπουν τα ηλεκτρικά, βέβαια, γι' αυτό το λέω.
0: Επιτρέπουν τα ηλεκτρικά. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Εδώ πάντα έχει να κάνει η σχέση του κόστους με την καταναλωτική δύναμη. Δηλαδή, εδώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πανάκριβα.
1: Και φαντάσου ότι πάρα πολλά είναι επιδοτούμενα, όχι από το κράτος, από τις ίδιες εταιρείες. Και μέχρι πρόσφατα είχαμε επιδότηση και από το κράτος. Νομίζω ότι ισχύει ακόμη.
0: Ναι, και εγώ.
1: Ισχύει ακόμη.
0: Νομίζω ότι ισχύει.
1: Έχει μικρύνει, αλλά υπάρχει.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Πάντως πρέπει να σου πω, επειδή ξέρεις εσύ.
0: Συμφωνώ,
1: ότι
0: μακάρι να γίνονται.
1: Εμένα το δικό μου είναι μεικτό, αλλά πρακτικά όλες τις δουλειές, εκτός όταν βγαίνω από την Αθήνα, τις κάνω ηλεκτρικά. Είναι τεράστια η διαφορά στο κόστος.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τεράστια και ειδικά τώρα με την τιμή των 2 ευρώ.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Του καυσίμου είναι τεράστια.
0: Δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε για την ουσία του το θέμα. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορείς να αλλάζοντας το αυτοκίνητο σου παλαιότερες τεχνολογίες να πας σε ένα ηλεκτρικό.
1: Ναι, αλλά κοίτα να δεις και ένα άλλο που είπαμε όμως, που είναι σημαντικό και που το θυμόμασταν, γιατί η κουβέντα πήγε από τον αείμνηστο Στέφανο Μάνος αυτό, είναι ότι, ρε παιδάκι μου, έχουν γεμίσει και η δικιά σου συνοικία και άλλες, έχουν γεμίσει με αυτοκίνητα τα οποία κανονικά, όχι να περάσουν εκταίο, να κλείσουν ραντεβού με εκταίο, θα τους απαγόρευαν να κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλώς ερείπια. Είναι βόμβες που κινούνται από κάθε άποψη.
0: Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Ναι.
1: Πιάνουν φωτιά. Καλά, ότι ρυπαίνουν και τα λοιπά, forget it. Σίγουρο. Είναι επικίνδυνα στο δρόμο. Μένουν στο δρόμο, πιάνουν φωτιά, κάνουν δεν ξέρω και εγώ τι, και όμως κυκλοφορούν.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και του λέω, τώρα τι να κάνουν. Οι άνθρωποι τα παίρνουν, ειδικά οι μετανάστες και αυτά, τα παίρνουν οι άνθρωποι, οι άλλοι που κάνουν δουλειές. Τα φορτώνουν κιόλας σαν. Τα φορτώνουν, τα εις δει πως πάνε φορτωμένα. Προφανώς όλοι τα έχουν δει που μας ακούνε τώρα. Του λέω, δίνουν ένα χιλιάρικο, παίρνουν αυτοκίνητο να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Μου λέει, ποιο χιλιάρικο, μου λέει. 4-5 εκατοστάρικα max.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Max. Έτσι. Τα οποία δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν.
0: Συμφωνούμε. Λοιπόν, έλα να σε πάω αλλού. Ήξερες αυτό, άκου αυτό να μου πεις αν το ήξερες, γιατί εγώ εντυπωσιάστηκα. Βάλ τα ακουστικά σου λίγο για να ακούσεις. Για δώσ' το ρε, Μαρία.

0: ήξερες ότι αυτό το τραγούδι είναι της Dolly Parton?
1: Επειδή
0: δεν το ήξερα.
1: Επειδή ακριβώς δεν το ήξερα,
0: ναι.
1: Πριν από μερικά χρόνια,
0: ναι.
1: Έβαλα «Ήμασταν παραίτσα»,
0: ναι.
1: Και βάζω να ακούσω την εκτέλεση, mm-hmm. που είναι θεσπέσια.
0: Mm-hmm. Whitney Houston, ναι.
1: Με τη Whitney, ναι. Houston από το, εκεί, το ωραίο αυτό έργο με τον Κόσνερ, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέω, ρε παιδιά, κοιτάξτε τι φοβερό τραγούδι της γράψανε για να γίνει επιτυχία.
0: Ναι.
1: Και με μουτζώνει ένας από τους φίλους. Ήδη, παγυροκάδες, ναι, είναι, ναι, κάτι, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και με μουτζώνει και μου τα λέει.
0: Ότι είναι της Dolly Parton.
1: Ότι είναι της Dolly Parton. Και ότι το έγραψε μερικούς μήνες μετά από το άλλο, το Τζολίν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τι γυναίκα,
0: ναι,
1: ήταν αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γυναίκα καλλιτέχνης, δηλαδή.
0: Ναι, φοβερή.
1: Άσε το μαλλί.
0: Ναι, καλά το μαλλί ήταν, εντάξει. Κοίταξε, αρχικά μου έκανε εντύπωση το γεγονός, μετά καθένα και σκέφτηκα και έτσι ψιλοδιάβαζα, πως ο Τραμπ είπε για εθνικό πένθος και να κυματίζουν με σύστηση σημαίες όλη την Αμερική μετά το θάνατο της Dolly Parton. Και λέω, ρε παιδιά, τώρα, καλά είναι και περίεργη προσωπικότητα του Τραμπ, αλλού πήγε το μυαλό μου, αλλά θέλω να πω ότι γιατί και έχει ιδιαίτερο έρισμα. Ιδιαίτερο έρισμα η Dolly Parton. Είναι συνδεμένη, είναι σαν λέμε παραδοσιακή μουσική, είναι. Εκπροσωπεί μία Αμερική που επίσης είναι και ο Τραμπ. Έτσι.
1: Είναι.
0: Ναι, είναι και ο Τραμπ. Αυτή την Αμερική εκπροσωπεί.
1: Αυτή τη στιγμή την Αμερική, εντάξει, είναι σπουδαίες και η Καλιφόρνια, είναι σπουδαίες και οι πολιτείες στην άλλη μεριά, στη Βοστόνη, η Νέα Υόρκη, όλα αυτά. Αλλά η Αμερική του Τέξας,
0: mm-hmm.
1: είναι η Αμερική που θα μείνει όρθια ό,τι και αν συμβεί.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, η Dolly Parton, ανοίγω το πρωί. Ανοίγω Washington Post γιατί έχω πάρει μια συνδρομή έτσι να παρακολουθώ τι γίνεται. Είχε τρία άρθρα, όχι ένα. Τρία. Και το ένα ήταν με το τι λένε για την Dolly Parton, διάφοροι σπουδαίοι που δεν τους ήξερα και όλους δηλαδή. Όχι τη showbiz μόνο. Και άλλοι. Πολιτική, σουπαμούπες, αυτά. Μιλάμε ότι έμαθα πράγματα. Αυτή η γυναίκα ήταν πολύ σπουδαία. Όχι μόνο ως καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε δράση φιλανθρωπική, την οποία την κρατούσε,
0: ναι,
1: κρυφή,
0: δεν το ξέρω αυτό, το
1: τρομακτικών
0: το
1: εκατομμυρίων,
0: mm-hmm.
1: και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν βοηθηθεί,
0: mm-hmm.
1: και ήταν ένα είδος women's lib χωρίς την αριστερά,
0: mm-hmm.
1: το οποίο, εντάξει, είναι εντελώς ξεχωριστό, να είσαι τεξανός, να είσαι country singer όπως ήταν αυτή και τέτοιο ίδελμα, και να είναι βεβαίως και 60 χρόνια παντρεμένη με τον σύζυγό της που τον είχε χάσει πριν λίγο καιρό. Λοιπόν, φοβερή προσωπικότητα, γι' αυτό έβαλε ο Τραμπ. Μία εβδομάδα έβαλε εθνικό πένθος, όχι δύο μέρες.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν έρθει, έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα τώρα με τα πρόστιμα και όλα τα υπόλοιπα που συζητούσαμε. Και γενικά για τα θέματα της καθημερινότητας, λέει εδώ. Α, πρόσεχε για το κόστος του ηλεκτρικού. Λέει, φίλτα τενιφλή, πανάκριβη είναι η φόρτιση πάνω από 55 λεπτά κιλοβατόρα. Δεν το ήξερα. Για την,
1: στα
0: την
1: δημόσια.
0: Ναι.
1: Στα δημόσια εννοώ αυτά που είναι, ναι, ναι, ναι, έξω.
0: Δεν έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γι' αυτό δεν ξέρω ότι όποιος είναι στην δράμη. Εγώ απλώς ξέρω ότι είναι πολύ ακριβό ως αγορά το αυτοκίνητο. Έτσι.
1: Ναι. Η αγορά δεν είναι πλέον το βασικό εμπόδιο. Έχει δίκιο ο φίλος ότι στους πολύ γρήγορους φορτιστές, mm-hmm. η τιμή είναι ψηλή.
0: Ναι.
1: Είναι ψηλή.
0: Mm-hmm.
1: Στους λιγότερο γρήγορους που τους βρίσκεις πλέον παντού, σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ, σε πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα, μου έχει κάνει εντύπωση. Παντού, παντού. Εκεί που δεν υπήρχε ούτε ένας, τώρα ξαφνικά βρίσκεις 10. Αλλά η φθηνή είναι φυσικά στο σπίτι. Όσο φθηνό είναι το ηλεκτρικό, διότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τώρα, πριν από λίγο, συζητούσαμε εδώ έξω στην αίθουσα σύνταξης ότι η μονάδα του Κοσλοντούι θα ρίξει την παραγωγή της κι άλλο. Κοσλοντούι είναι η γνωστή μονάδα πυρηνική στη Βουλγαρία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές όλες αναγκάζονται να περιορίσουν την παραγωγή τους γιατί έχει πέσει η στάθμη των ποταμών που τους χρησιμοποιούν για να ψύχεται,
0: mm-hmm.
1: η πυρηνική μονάδα. Στην Ιταλία χτυπάει 200 πλέον η τιμή, αυτό που λέμε κιλοβατόρα, πώς λέμε για το Brent.
0: Κάτι χάνω, οπότε πάω να διαβάσω ένα μήνυμα. Έχει ξεκινήσει και κάνει κάτι κύκλους παγκόσμιους. Δηλαδή, ξεκίνησε ο άνθρωπος που είναι ακριβή φόρτος του ηλεκτρικού αυτοκινήτου και φτάσει στο Κοσλοντούι. Και λέω, τι έχασα πάλι, τι έχει γίνει.
1: Ότι έχει ακριβήνει πολύ το ρεύμα και θα ακριβήνει κι άλλο.
0: Ωραία, φτάνει. Άκου να σου πω τώρα το υπόλοιπο. Λέει ο Λευτέρης όμως, μία απλή ερώτηση. Στα καύσιμα υπάρχει ειδικός φόρος που μπαίνει στον κουμπαρά του κράτους. Με αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μειώνονται το έσοδο του κράτους από τα καύσιμα.
1: Σωστός.
0: Αυτά ποιος θα πληρώνει πλέον? Κάτι θα βρεθεί εσύ. Ρε εσύ Λευτέρη, έτσι θα μας αφήσουμε.
1: Σωστός, Λευτέρης είπες.
0: Ναι, ο Λευτέρης.
1: Ο Λευτέρης σωστός, διότι κοίταγα τα νούμερα για τον εφουκού για να σου πω ότι...
0: Εδώ σε έχω τώρα.
1: Ναι, για να σου πω ότι κάτι θα κάνει στον εφουκού, δεν μπορεί να μην κάνει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο εφουκού...
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πολύ κοντά στην υπογραφή της συμφωνίας με την Ιταλία για την αγορά 2 φρεγατών από το πολεμικό ναυτικό. Στη θέση ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και να εγκρίνει την επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επιμένει η Άγκυρα, ενώ η Αθήνα διαμηνύει ότι ο σχεδιασμός της δεν θα μεταβληθεί και το έργο θα προχωρήσει. Από σήμερα έως την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Από 31 Αυγούστου ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών από 5 έως 25%. Η Αντίπαρος ξεπέρασε τη Μύκονο στις αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων. Η Κρήτη κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των βασικών νησιωτικών αγορών, με τις τιμές έχουν αυξηθεί κατά 50% μέσα σε 5 χρόνια. Μία σύλληψη για εμπρισμό από πρόθεση στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισού και Αθηνών στο Εγάλεο. Προσέκρουσε στην προβλήτα το Αριάδνη στη Μυτιλίνη, έσπασαν οι κάβοι. Στην αντεπίθεση ο Καναδάς με δασμούς 20 δισεκατομμυρίων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral.

0: σιδηρουργία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Ευρώ. Okay. Θα συγκρατήσω, θα συνεχίσω στη διάρκεια αυτής της κρίσης να έχω 1000 ευρώ. Να μην έχω 1500.
6: Αυτός είναι άλλος φόρος.
5: Όχι,
6: αυτός είναι ο ΕΦΚΟΥ.
5: Παιδιά, για το ΦΠΑ μιλάω. Αλλά λέω για την εξίσωση που πρέπει να βρεις.
6: Ναι, βρε παιδί, κατάλαβα τι λες. Αλλά αυτός είναι ο φόρος του ΕΦΚΟΥ που είναι σταθερός στην ποσότητα.
5: Ναι.
6: Βάζεις ένα λίτρο βενζίνη, το ένα ευρώ και κάτι πάει στο κράτος σταθερά.
5: Okay.
6: Άρα, πάει λοιπόν, με το λίτρο.
5: Ψάχνεις και βρίσκεις την εξίσωση που λέει ότι εγώ τόσα θέλω να έχω από το ΦΠΑ όσο είχα πριν. Τόσο θα συνεχίσω να έχω, δεν θα πάω παραπάνω.
6: Ναι. Η συζήτηση αυτή ξεχνάει και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να το πούμε. Ότι οι κρατικές δαπάνες σε αυτή την περίοδο, πάλι αν τις μετρήσεις, η αύξησή τους ήταν τεράστια. Ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση των εσόδων.
5: Α. Όταν λες κρατικές δαπάνες.
6: Δαπάνες. Τι ξοδεύει το κράτος.
5: Επιδοματά, όχι.
6: Όχι μόνο.
5: Όχι μόνο. Αυτή είναι η επιλογή.
6: Μισθές, συντάξεις.
5: Μέχρι τη μουσική σου και κόψη. Πάμε.
1: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο campus. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI. The American University of Greece. Future proof.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οριστικοποιήθηκε η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την αγορά από την Ελλάδα δύο φρεγατών Μπεργαμίνη στη Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου η υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης για την απόκτησή τους. 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Θα αναντιφόρο τροχαίο νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πινακίδες σήμανσης. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: 36 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Γήθιο και 34 στην Καλαμάτα.
1: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.

Αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική Οδό, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην έξοδο προς Λαμία, χωρίς σημαντικά προβλήματα, η κυκλοφορία στους υπόλοιπους οδικούς άξονες.

0: στους 97,8.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Λέει η Σοφία, η αύξηση τζίρου δεν σημαίνει και ποσοτική αύξηση. Αύξηση τζίρου λόγω αύξηση τιμών. Συνεπείς επιχειρήσεις με μειωμένα έσοδα μείον 40%, με αυξημένα έξοδα συν 50%, συνεχίζουν και πληρώνουν όλους τους φόρους. Τρίμηνο ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, το ΦΟΜΟΗ και εισφορές ΕΦΚΑ, ΙΚΑ κτλ. Αυτή δεν είναι ανάπτυξη. Έτσι. Λοιπόν.
1: Λέει ο Γιάννης. Λέει άραγε όμως, γιατί αυτή είναι η ανάπτυξη.
0: Ποια είναι
1: η ανάπτυξη? Έχει μέσα και πληθωρισμό.
0: Εμπαδί, περίμενε. Κάνεις μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτός ήταν ο λόγος που τσακωνόμαστε. Είναι ο λόγος, ο κύριος λόγος. Κάνεις μια τεχνοκρατική προσέγγιση των πραγμάτων. Σου λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έμπορος, είναι μικρομεσαίος ή μεσαίος επιχειρηματίας, ότι αν θες να μιλάς για μια αναπτυγμένη χώρα, είναι ότι πρέπει η επιχειρηματικότητα να κυλάει.
1: Αυτό.
0: Η γυναίκα εδώ που στείλει το μήνυμα, φαντάζομαι ότι θέλει να πει αυτό, νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνω, ότι πρέπει να έχω την άνεση να επεκτείνω την επιχείρησή μου, να μπορέσω να επιβιώσω, να μην με πνίγουν οι φόροι και να μην τα βγάζω τσίμα-τσίμα πέρα. Δηλαδή απλώς να επιβιώνω. Κάνεις μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, δεν είναι σχόλιο επί του σχολείου σου, αλλά κάνεις μακροπρόθεσμη οικονομοτεχνική προσέγγιση, η οποία όμως πρέπει να έχει ένα έρισμα λαϊκότητας, με την καλή έννοια το λέω,
1: ναι,
0: της καθημερινότητας.
1: Όχι, δεν διαφωνούμε.
0: Τι να την κάνω την επιχείρησή μου στην αναπτυγμένη χώρα, όταν εγώ βγάζω τον καρκίνο κάθε μήνα για
1: σωστό,
0: να φέρω.
1: Σωστό, καταλαβαίνω.
0: Αυτό.
1: Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Αλλά λέω ότι μην κακίζουμε, ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο. Δηλαδή όταν έχει πληθωρισμό μεταξύ 2 και 3, ναι, εκεί είμαστε τώρα, σημαίνει ότι είναι υπό έλεγχο πληθωρισμός, δεν είναι υπερβολικός. Όπως ήταν, ας πούμε, όταν πήγε πάνω από το 5, όταν πήγε στο 7. Εκεί ήταν υπερβολικός. Ακόμη και με το 4+ που είχαμε μέχρι πριν 3 μήνες, ήταν πρόβλημα μεγάλο.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει έρθει υπό έλεγχο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει ακρίβεια. Διότι ακόμη και με το 2% προσθέτει στην ακρίβεια 2%.
0: Άρα λοιπόν, εδώ σου λέει, εδώ σε θέλω μάγκα μου, λέει στην κυβέρνηση, που λέει μπορείς να μου βρεις το μείγμα να μπορέσω να ανασάνω και να με πνίγεις στην φορολογία που τρέχει παράλληλα με ένα πολύ αυξημένο κόστος ζωής.
1: Εκεί.
0: Αυτό
1: εκεί
0: είναι το μείγμα. Ιστορία. Αυτό είναι
1: εκεί. Το θέμα. Και εγώ νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε απόλυτα όλοι λοιπόν εδώ τώρα που κουβεντιάζουμε, ότι για να δώσεις λύση σε αυτό το πρόβλημα, που είναι πραγματικό πρόβλημα, πρέπει να κοιτάξεις να μειώσεις τη φορολογία στην πλευρά των εισοδημάτων. Στα εισοδήματα.
0: Ναι.
1: Και ειδικά ξεκινώντας με τα εισοδήματα των μισθωτών, των συνταξιούχων και από ό,τι όλοι έχουμε πει πλέον, και ενός πολύ μεγάλου μεριδίου, όπως έκαναν στις επιχειρήσεις και σωστά και έπιασε τόπο, γιατί τα έσοδα των επιχειρήσεων και τα κέρδη που εμφάνισαν είναι, αυξήθηκαν πάρα πολύ. Έτσι, και βεβαίως στους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βεβαίως. Και αυτό είναι και το challenge τώρα του Σεπτεμβρίου που λέμε για τη ΔΕΘ.
0: Αυτό λέμε. Το τεκμαρτό, η προκαταβολή φόρου, όλα αυτά κατά
1: πάσα. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να φύγουν κάποτε από τη μέση.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς όμως είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καβαθά, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, Γενική, καλό μεσημέρι στον κύριο Παπαδημητρή και στους ακροατές σας.
0: Ναι, εδώ τώρα, μια και είχαμε πιάσει εμείς τα οικονομικά και πιαστήκαμε και από ένα μήνυμα που έστειλε μια έμπορος, μιλάμε σήμερα για τα στοιχεία της Ελστάτ, για την εστίαση, που δείχνουν ένα κύκλο εργασιών του κλάδου του δικού σας, που διαμορφώθηκε στα 3,165 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και ήταν μειωμένος, και αυτό μεταφράζεται σε απώλεια τζίρου, αυτό καταλαβαίνουμε εμείς, κάπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Έτσι. Με ιδιαίτερη βαρύτητα στην Αττική.
2: Αυτό πρέπει, σε αυτό, κύριε Νικρή, κύριε Παπαδημητρίου, πρέπει να προσθέσουμε ότι ο κλάδος εστίασης μετά το 19, η πρώτη χρονιά το 2025, που παρουσιάζει μία μείωση του κύκλου εργασιών 3,4%. Και θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025, που με αυτό τώρα συγκρίνουμε το δεύτερο τρίμηνο του 26, δηλαδή το δεύτερο τρίμηνο του 25 με το 26, είχαμε μείωση του κύκλου εργασιών 6,4%. Και ήρθε η καλοκαιρινή περίοδο και κλείσαμε με μείον 3,4%. Πρώτο εξάμηνο είχαμε 1,9 μείωση του κύκλου εργασιών. Το δεύτερο εξάμηνο φαίνεται το 2,5 η μείωση. Τα στοιχεία που έχω εγώ από τις επιχειρήσεις του κλάδου από όλη τη χώρα δείχνουν ότι έχουμε, παρότι έχουμε αύξηση ξένων επισκεπτών, έχουμε μείωση του κύκλου εργασιών στον κλάδο της εστίασης, και αυτό έχει να κάνει και με το διαθέσιμο εισόδημα αφενός των πολιτών, Ελλήνων ή ξένων. Και από την άλλη πλευρά, με το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα, γιατί έχουμε μεσοσταθμικά στον κλάδο της εστίασης μείωση, αύξηση του κόστους της λειτουργίας κατά 40%, που έχει να κάνει με την ενέργεια, το μισθολογικό, μη μισθολογικό, το αγορές πρώτων υλών και προϊόντων.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε, κύριε Πρόεδρε. Θυμίστε μου, γιατί εγώ δεν τα έχω πρόχειρα τώρα, εσείς τα παίζετε στα δάχτυλα. Όταν λέμε ότι φέτος είχαμε μείωση, πέρυσι είχαμε μείωση πάλι ή αύξηση?
2: Είχαμε μείωση. Ήταν η πρώτη χρονιά, κύριε Παπαδημητρίου, που
1: η περσινή
2: το 25 από τα 11,3.
0: Και ίσω η φετινή μείωση να προσθεθεί στην περσινή.
1: Αυτό
0: καταλαβαίνω λίγο.
2: Από 11,3 πέσαμε στα 10,7.
1: Αυτό πώς μπορεί να συμβαίνει, αφού έχουμε πληθωρισμό, ο οποίος, αυτό συζητάγαμε πριν με τον Μάνο, ο πληθωρισμός φουσκώνει τα πάντα. Φουσκώνει τις τιμές πώλησης, φουσκώνει τις τιμές αγοράς.
2: Αυτό για μας λειτουργεί ακριβώς αντίθετα, κύριε Παπαδημητρίου. Δηλαδή, εάν πάμε σε πραγματικούς αριθμούς, θα δούμε ότι η εστίαση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΤΑΤ, έχει κάνει αυξήσεις την τελευταία διετία 15%. Άρα η μείωση, η πραγματική, η ουσιαστική, είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Τι φταίει γι' αυτό, κύριε Καβαθά? Τι λένε οι συνάδελφοί σας, τι λέτε εσείς?
2: Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζουν τις καταναλώσεις. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια καινούργια, εδώ και 2-3 χρόνια εντονότερα, αν θέλετε, το Airbnb. Δηλαδή τη δυνατότητα ένα γεύμα ή ένα δείπνο να το καταναλώνει ο πελάτης στο κατάλημα και όχι στους χώρους εστίασης. Και φαίνεται αυτό.
1: Δηλαδή, αρχίσαμε, μαγειρεύαμε εμείς μέσα για να μην πάμε να φάμε έξω, γιατί άγγιζε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων, όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
7: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Επιχείρημα. Αλλά πες το όμως, σε μένα τα λες, τον καβαδά δεν τα λες. Δεν περνάει, δεν φτάνει στο καταναλωτικό.
9: Τα ίδια θα λέω με σένα και με τον καβαδά.
8: Τα λες.
9: Κάτι έμαθα 4 χρόνια.
10: Έχουμε μια ειλικρινή σχέση με τον κύριο Παπαδημητρίου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Λοιπόν, όμως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σκεφτεί η κυβέρνηση ότι επειδή σας έχει βάλει διάφορα που λέμε ότι είναι σωστά. Έκοψες απόδειξη, δεν έκοψες πρόστιμο. Έβαλες POS, έβαλες. Χτυπάς την κάρτα, πόσες ώρες δούλεψε την ηλεκτρονική ο εργαζόμενος. Τι χτυπάς. Αν όχι πρόστιμο. Επειδή σας έχουν βάλει διάφορα, ίσως πρέπει να γίνει και μια κίνηση, διότι είναι και τεράστιο κομμάτι απασχόλησης το οποίο εξαρτάται από σας.
10: 410.000 εργαζόμενοι στον κλάδο της εστίασης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργάνη, και με έναν πολλαπλασιαστή 2,2 για το σύνολο της οικονομίας, δηλαδή επιταχύνει ουσιαστικά της οικονομίας, μεταφέρει κύκλο εργασιών και σε άλλους κλάδους από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα της οικονομίας.
8: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Ευχαριστούμε,
8: να είστε
9: Καβαθά.
8: Καλά, κύριε Καβαθά. Καλώς ήρθατε.
10: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
7: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Εφιάλτης στο δημογραφικό για τη χώρα. Λιγότερες είναι και εφέτος οι εγγραφές στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι δείχνουν οι αριθμοί και τι επισημαίνουν οι ειδικοί στον σταθμό μας. Οριστικοποιείται η λίστα των προϊόντων στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Αναλυτικά παραδείγματα με το όφελος στις τσέπες των καταναλωτών. Έλληνο-Ιταλική Συμφωνία για αγορά 2 φρεγατών. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας.
11: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
12: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστροφή με Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα πάνω μου, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Μέρα με τη μέρα αυξάνεται η κατάσταση.
0: Λογικό.
1: Επιστροφή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις σταδιακά. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας. Αυξημένη κίνηση και στη σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Mm-hmm. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Ιεράς Οδού από το ύψος του Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών στο Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάληρο και στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Ταύρου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά.
2: Τσούκου, τσούκου.
0: Τσούκου, αυτό που λέει ο μέρα με την ημέρα. Λέει και πάνω σε όλο γίνεται.
2: Μα τον βλέπω, ενθουσιάζεται κάθε μέρα που περνάει.
0: Ένα, γιατί αν δεν έχει κίνηση, σου λέει τι δουλειά κάνω εγώ εδώ.

0: Να σε ρωτήσω, βλέπω εδώ στο enikos.gr η Τουρκία επεξεργάζεται σενάρια πολέμου.
1: Τουρκία.
0: Είναι μια αναφορά σε το απόρριτο έγγραφο Γκιουλέρ και ο φόβος για τον άξονα Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι μια αναφορά μιας έκθεσης που έχει γραφτεί από την Nordic, το αποκαλύπτει μάλλον, το Nordic Monitor.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, κοίταξε, δεν είναι... Όλα αυτά είναι διάφορα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι. Προφανώς όσο ξύνεται η κατάσταση, όσο ξύνονται οι σχέσεις.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
11: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
12: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις εκθέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ενών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
11: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
14: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμος Τίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμος Τίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
15: Real FM. Η ώρα είναι μία.
16: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
17: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
18: Κρυβελόγια.
16: Ακούω.
17: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
18: Κρυβελόγια.
17: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
18: Ρε κρυβελόγια.
16: Μάλιστα.
17: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
16: Μοντέλα. Το ξέρα.
17: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
19: Ρε φίλε,
20: ό,τι γίνεται στο Vegas.
21: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η εφαρμοστική ρύθμιση για την αγορά από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αρχίζει από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας σε όσους είχαν εφαρμοστεί περικοπές με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας παράλληλα ότι επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο την επίσκεψη εχθές στη Μόσχα του διευθυντή της CIA για επαφές μεταξύ των μυστικών ρωσικών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Μιλώντας στην Washington Post, ο Δημήτρη Πεσκόφ ανέφερε ότι ο Τζον Ράτκλιφ είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους ασφαλείας, αλλά δεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Θανατηφόρο τροχαίος μειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πινακίδες σήμανσης. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τις τελευταίες ώρες σε διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης το λιμενικό περισυνέλεξε από λέμβους 215 άτομα νότια της Ιερά Πέτρας και 39 στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες μολότοφ τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Τη Λεύσκη Σόφιας υποδέχεται η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στις 10 απόψε στο δεύτερο αγώνα των play-off του Champions League. 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Γενικά εθρίως με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Άντε να σε δω. Άντε να σε δω τώρα.
1: Τι να με δεις, δεν είναι.
0: Έχει πολλά μηνύματα, σου έλεγα νωρίτερα. Δεν έχει. Προσπαθώ να τα συμπτύξω. Να σου πω ότι είναι, ακούγοντας και τον κύριο Καβαθά τη συζήτησή μας, είναι αυτή η προσέγγιση που σου έλεγα που γίνεται μερικές φορές από τους ειδικούς, που δίνει μια συνολική εικόνα, την αξία του ΑΕΠ, την σημασία των ποσοστών της ανάπτυξης και οτιδήποτε άλλο, που πολλές φορές, εντάξει, εκφράζεται και σε μερικά μηνύματα με έναν τρόπο, ρε παιδιά, εμείς πεινάμε, τι λέτε και τέτοια πράγματα, αλλά υπάρχει.
1: Και αυτό πλέον ο Γιώργος εδώ, όταν η χωριάτικη έχει 15, πού να πάει η ταβέρνα η κόρη μου.
0: Άρα λοιπόν, ναι, αλλά είδες ότι συμφώνεις και εσύ πριν με τον Καβάδα που του λες έχετε και αυξημένα κόστη και χίλια δύο πράγματα. Θέλω λοιπόν να πω ότι η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Ναι μεν η μεγάλη εικόνα, τη μακροοικονομική εικόνα είναι αυτή. Από την άλλη πλευρά φαίνεται σε πολλά στρώματα, οικονομικά, κοινωνικά, να μην περνάει αυτό. Και αυτή είναι η δυσκολία. Και δεν ξέρω αν ήταν πάντα έτσι. Και δεν το λέω τώρα για τη θητεία αυτής της κυβέρνησης. Λέω, δεν ξέρω αν ήταν περασμένες δεκαετίες έτσι. Αν υπήρχε δηλαδή τέτοια απόκληση των δημοσιονομικών της χώρας με την καθημερινή αγορά.
1: Κοίτα, παράπονα πάντα είχαν οι άνθρωποι.
0: Παράπονα πάντα είχαν.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι εξοργισμένη.
0: Έχω ακούσει, άκουγα και χθες που έλεγες και άλλες φορές. Έλεγες, κοίταξε να δεις. Ο Μητσοτάκης έχει κάνει κάποια πράγματα. Έχει βάλει σε μια τάξη μερικά πράγματα. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αυτό που τώρα λέμε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και τα λοιπά, το ακούω πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά σε αντιδιαστολή και όχι κατά ανάγκη μίζερα ή στο πλαίσιο γκρίνιας, αυτό πρέπει κάποια στιγμή να έχει μία αντιστοίχηση στην καθημερινή αγορά, στην καθημερινότητα. Δηλαδή όταν έχεις μία τέτοια δημοσιονομική εικόνα που λες, παιδιά, τα έχω φέρει σε ένα δρόμο. Το ακούει κάποιος, το ακούει με ικανοποίηση. Επιτέλους, αδελφέ, τα έχει βάλει σε μία τάξη. Από την άλλη πλευρά, όταν καταλαβαίνεις ότι έχεις πιέσει πάρα πολύ φορολογικά οικονομικές ομάδες, π.χ. τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημαίνει ότι κάποια εξίσωση δεν σου έχει βγει καλά.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, επειδή ακούω και συχνά το επιχείρημα, ότι γιατί έκανα, ας πούμε, τα τεκμήρια και το τεκμαρτό εισόδημα, και διατυπώνεται αυτή συχνά η κριτική με το ερώτημα, το είχε στη νέα, η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της, το προεκλογικό εννοώντας του 19. Δεν το είχε έτσι. Δεν έγραφε. Θα σας επιβάλλω τεκμαρτό εισόδημα. Σωστό. Είχε όμως ότι θα μειώσω τη φοροδιαφυγή περμάρε περτέρα. Οπωσδήποτε κατά απόλυτη προτεραιότητα. Για να τη μειώσεις, κάποιος έπρεπε να κάνει την σκληρή δουλειά και την δύσκολη. Την έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης. Και επειδή δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι, έβαλε τεκμήρια. Αυτό σε συνδυασμό με τη φορολογική συμμόρφωση που έχει αυξηθεί πάρα πολύ, γι' αυτό λέμε ότι έχει μειωθεί η διαφυγή ΦΠΑ και όλα αυτά τα πράγματα, στρίμωξε πάρα πολύ τους επαγγελματίες. Θα μου πεις, και τους το λέω και εγώ, τους λέω, εντάξει ρε παιδιά, αλλά είναι, ας πούμε, η επιχείρηση να στηριζόταν στη φοροδιαφυγή για να βγαίνει. Κάτι δεν πάει καλά με την επιχείρηση.
0: Και εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Δεν με βρίσκεις αντιθέτως.
1: Ξέρω τι συμφωνείς.

0: Αλλά από την άλλη μεριά οι άλλοι σου λένε.
1: Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό.
0: Οι άλλοι σου λένε όμως, εντάξει να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή, αλλά θα πεθάνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν είναι να πεθάνουμε, μετά ποια φοροδιαφυγή, δεν θα υπάρχει τζίρος για να έρθεις να μου πεις να σου μαζέψω το φόρο.
1: Άρα λοιπόν, λέμε το εξής, ότι πρέπει να μαζέψεις τη φοροδιαφυγή. Γι' αυτό λέω, έχεις ένα κομμάτι που λες να κυνηγήσω τη φοροδιαφυγή και εκεί νομίζω η πλειονότητα του κόσμου είναι με τον κυβερνητικό σχεδιασμό που σου λέει όχι ρε κερατά, να κόβεις απόδειξη. Όχι να πληρώνεις το ΦΠΑ γιατί δεν είναι δικά σου λεφτά. Βλέπεις ότι έχει λειτουργήσει και ένας, έχει πια κανονικοποιηθεί και ένας κοινωνικός αυτοματισμός που λέει το ΦΠΑ.
0: Και ένας ανταγωνισμός.
1: Ναι, που λέει το ΦΠΑ, αδελφέ δεν είναι δικά σου λεφτά. Έτσι. Δεν είναι δικά σου λεφτά. Δηλαδή και εμένα μου έχει πει ο λογιστής, ας πούμε, κάποια στιγμή που πιέστηκα μου λέει το ΦΠΑ. Μου λέει μπορείς να το ρυθμίσεις, μου λέω στο λογιστή μου Γιάννη, δεν είναι δικά μου λεφτά. Όπως με το που τα παίρνω, πάνε εκεί, δεν είναι δικά μου.
0: Αν τα πληρώσεις με δόση,
1: όχι.
0: Δεν είναι κακό.
1: Παιδί μου, δεν,
0: δεν είναι φοροδιαφυγή.
1: Εγώ το έχω όχι, όχι. Προφανώς δεν είναι φοροδιαφυγή, αλλά σου λέω ότι και εγώ το φέρω, στο μυαλό μου το έχω πάντα σε ένα κουτάκι που λέει δεν είναι δικά σου λεφτά. Δεν σου ανήκουν. Έτσι, έτσι το αντιμετωπίζω. Για όλο αυτό το κομμάτι, λες λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι η συνέπεια, αλλά ταυτόχρονα, άσε με να ανασάνω, έτσι, και το τεκμαρτώ, δεν ξέρω αν είναι η λύση. Νομίζω ότι δεν είναι η λύση. Έτσι.
0: Δεν θα είμαστε.
1: Η προκαταβολή δεν νομίζω ότι είναι η λύση.
0: Λοιπόν, η προκαταβολή επειδή θα είναι ένα από τα πράγματα που θα πει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και πάλι πολύ καθυστερημένα κατά τη γνώμη μου. Διότι προκαταβολή μηδέν δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις. Αλλά ότι έπρεπε να έχει πει ότι θα το μειώσω σταδιακά, δηλαδή 10 μονάδες για τα 3 επόμενα χρόνια, να κατέβει δηλαδή κατά 30 μονάδες η προκαταβολή φόρου, αυτό έπρεπε να το έχει πει εδώ και καιρό. Θα το πει τώρα. Είμαι βέβαιος ότι θα το πει. Και είναι σωστό. Βεβαίως τώρα όταν το λέει, αυτός έχει μία περίοδο να το εφαρμόσει. Οι επόμενες, ό,τι πει ο λαός.
1: Να σου πω για παράδειγμα, σου δίνω τώρα, δεν είναι μεμονωμένο, απλώς είναι κάτι που γνωρίζω. Ας πούμε, γιατί μίλουσα με τον αδέλφο της γυναίκας μου και τα λοιπά. Προκαταβολή φόρου στον ηθοποιό. Ο οποίος ηθοποιός λειτουργεί και τις περισσότερες φορές ως ελεύθερος επαγγελματίας. Έτσι, η πλειονότητα δηλαδή των ηθοποιών. Σου λέει ότι φέτος είμαι εκεί σε αυτή τη δουλειά. Του χρόνου δεν είμαι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τη μία χρονιά έχουν δουλειά, την άλλη καθόλου, την άλλη με το μισό εισόδημα, οτιδήποτε άλλο. Σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς τους ζητάς και εντάσσονται στο κομμάτι ελεύθερο επαγγελματία, έτσι, επί της ουσίας. Τι προκαταβολή φόρου να σου δώσω, ρε φίλε. Τι προκαταβολή φόρου να σου δώσω, γιατί φέτος είμαι και παίζω σε ένα θέατρο και παίρνω αυτά τα λεφτά. Εντάξει. Του χρόνου είναι πάρα πολύ πιθανό να μην έχω δουλειά, να κάτσω. Τι προκαταβολή φόρου να σου δώσω.
0: Ναι, μα γι' αυτό οι λογιστές λένε στους ανθρώπους ότι άκου να δεις, θα σου κάνω και πρόβλεψη για την προκαταβολή.
1: Ναι.
0: Ώστε αν του χρόνου δεν έχεις δουλειές, τι παξίλιο οι άνθρωποι να έχουν, να έχεις αρνητικό φόρο, αναβαλώμενο φόρο που λέμε για τις τράπεζες, το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή να παίξεις από την προκαταβολή της προηγούμενης χρονιάς. Γι' αυτό τους λένε και τους συμβουλεύουν και καλώς τους συμβουλεύουν οι λογιστές. Ότι κοίτα να δεις, θα υπολογίζεις και την προκαταβολή για να μην σου βγει ξαφνικά ένα παλούκι.
1: Τι είναι αυτό που θα ζητήσεις.
0: Λες, πήρες τώρα τόσα.
1: 1000 ευρώ.
0: Από αυτά θα πληρώσεις φόρο.
1: Ναι.
0: Θα πας στην κλίμακα, θα πληρώσεις φόρο. Ναι. Okay. Και επειδή θα πληρώσεις και προκαταβολή, θα σου υπολογίσω και την προκαταβολή. Άρα έρχεται η προκαταβολή πάνω στον φόρο. Για να τα έχεις την ώρα που θα χρειαστεί να τα πληρώσεις.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Άρα τι μένει μετά.
1: Τι
0: μένει μετά.
1: Αυτό σου λέω, Γιάννη.
0: Μένουν λιγότερα από τα μισά.
1: Μπάπη, γιατί έχω είδε το Γιάννη που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Δηλαδή, τι θα πας να πεις στον θεατρικό επιχειρηματία, μια και λέγαμε οι ηθοποιούς, ξέρεις κάτι, θα μου δώσει παραπάνω λεφτά. Θα σου πει, έγινε. Έλα, πήγαινε. Ναι. Στο καλό. Να πας στο καλό και Παναγία μαζί σου. Έτσι. Μην κοιτάς εδώ που εσύ είσαι αναντικατάστατος και αν έλεγες, ας πούμε, θα πω αλλού, δεν γίνεται παρ' όσα θέλεις. Ναι. Δεν ισχύει το ίδιο για όλους.
0: Τώρα που το πες να το σκεφτώ.
1: Για σκέψου το.
0: Ναι, τώρα που γυρνάει ο Στέργιος να το πω.
1: Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Γιάννη μου, καλώς σου
0: μεσημέρι. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα Μάνο. Καλησπέρα.
1: Και ο Μπάμπης είναι εδώ.
0: Μπάμπη.
2: Ναι. Καλησπέρα Μπάμπη. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι για την προκαταβολή φόρου, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Βέβαια.
2: προκαταβολή φόρου πληρώνει και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος.
1: Σύμφωνοι.
2: Γιατί όταν παίρνει.
0: Ένα χαρτί σαλάτα σου χρειάζεται κάθε φορά, σε βάζει τη θέση σου.
1: Έτσι είναι. Ναι, απλώς ο μισθωτός έλεγα Γιάννη ότι το εισόδημα, το πιθανότερο είναι το εισόδημα που έχει το 26 να έχει το 27. Ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα έχει δουλειά, αύριο δεν έχει, δεν είναι δεδομένο το εισόδημα.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά λέει ο Γιάννης Χατζησαλάτας, λέει ότι οι μισθωτοί, οι οποίοι τους κρατά συνεχώς το φόρο κάθε, κάθε φορά, κάθε μήνα, κοιτάς τι σου μένει και έχει κράτηση φόρου.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
2: Ας δούμε λοιπόν την προκαταβολή φόρου τι σημαίνει, γιατί ακούω διάφορα για δημοσιονομικό κενό το οποίο θα δημιουργηθεί αν καταργηθεί ή μειωθεί η προκαταβολή φόρου. Mm-hmm. Να πούμε ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, και αφήστε το μισθωτό και το συνταξιούχο στην άκρη, που πληρώνει προκαταβολή φόρου για τον φόρο τον οποίο καλείται να πληρώσει την επόμενη χρονιά, αυτή η προκαταβολή φόρου συμψηφίζεται την επόμενη χρονιά στο καθαριστικό του.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν εγώ έχω 10.000 εισόδημα και έχω μια προκαταβολή φόρου, τυχαία νούμερα 500 ευρώ, mm-hmm. ναι, μεν θα πληρώσω φέτος το φόρο μου στην 500, αλλά του χρόνου, αν έχω το ίδιο εισόδημα, θα πληρώσω 500, θα μου αφαιρεθεί 500, οπότε πάμε στο 0.
1: Ναι,
2: άρα λοιπόν τι θέλω να πω.
1: Μέχρι τότε όμως έχεις πεινάσει.
2: Σωστά.
1: Ναι, έτσι,
2: θέλω
1: σωστά.
2: Να πω.
1: Ναι.
2: Ότι γιατί μιλάμε για τεράστιο δημοσιονομικό χώρο, αφού το μεγάλο πρόβλημα δημιουργηθεί μόνο την πρώτη χρονιά.
1: Mm-hmm.
2: Τη δεύτερη, αφού δεν θα συμψηφίζεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί την προηγούμενη χρονιά, θα είμαστε στο 0.
1: Ναι.
2: Για μία χρονιά είναι όλη η συζήτηση στην ουσία.
0: Άμπα, ναι. Και αυτό ήταν, αυτός ο φόβος του Πρωθυπουργού μπροστά στο πέναλτι, ήταν που καθυστέρησε το να το κάνουν το βήμα που τώρα λέμε ότι μάλλον θα το κάνουν.
2: Μιλάμε για μείωση όμως, όχι για κατάργηση.
0: Ναι, για μείωση, ναι, αυτό συζητάμε.
2: Μα τώρα. Δεν είναι το μόνο ευστράπελο. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι αν ένας Έλληνας πολίτης πληρώνει τη δόση του ένφια
1: mm-hmm.
2: και του βγει μια καθάριση φόρου και είναι να πάρει επιστροφή φόρου.
1: Mm-hmm.
2: Θα του παρακρατηθεί η δόση του ένφια μέχρι και το Φεβρουάριο του 2027. Μα για ποιο λόγο? Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για εισόδημα ή μιλάμε για ένφια. Γιατί εγώ, συνεπής πολίτης, πληρώνω κανονικά τις δόσεις μου, όταν μου επιστρέψει το κράτος το φόρο εισοδήματος, θα μου το συμψηφίσει με τον ένφια που έχω να πληρώσω μέχρι το Φεβρουάριο.
1: Ναι, ναι. Αυτά λέμε. Τώρα, Γιάννη, βοήθησε μας λίγο με το άλλο θέμα που έχουμε. Έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με την παραγραφή οφειλών στην εφορία. Και πώς από πενταετής γίνεται δεκαετής. Τι σημαίνει αυτό και σε ποιους αφορά?
2: Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η παραγραφή στη βεβαίωση, άλλο η παραγραφή στην ίσπραξη. Επειδή η μεγάλη συζήτηση γίνεται για τη βεβαίωση,
1: ναι.
2: Σημαίνει δηλαδή μέχρι πότε η εφορία μπορεί να μου χτυπήσει την πόρτα και να μου πει «Ελάτε κύριε προς έλεγχο», mm-hmm. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πρώτα απ' όλα έχουμε παραγραφή, όχι τη χρονιά την οποία έχουμε αποκτήσει το εισόδημα, αλλά από το τέλος της επόμενης χρονιάς θα βάλουμε φορολογική δήλωση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, φέτος παραγράφει το 2020. Γιατί είναι τα εισοδήματα που αποκτήσαμε το 20, τα δηλώσαμε το 21 και μετά το 21 προσθέτουμε 5 χρόνια, οπότε πάμε στο τέλος του 26.
1: Σωστό.
2: Άρα στην ουσία είναι 5 συν 1.
1: Άρα, για να το καταλάβουμε όλοι μας, Γιάννη, να το προσθέσουμε
0: να μας τελειώσει, να μας τελειώσει αυτό το... Σε ποια περίπτωση περνάμε την πενταετία?
1: Αυτό σου λέω, παιδί μου, αλλά για να το καταλάβει αυτό που λέει τώρα ο κόσμος, είναι ότι φέτος δεν μπορεί να έρθει η εφορία στο σπίτι μου να μου χτυπήσει την πόρτα και να μου πει ήρθα να σε ελέγξω, στην έδρα μου τέλος πάντων, ήρθα να σε ελέγξω για το 19. Σωστά? Βεβαίως. Δεν μπορεί.
2: Έχει παραγραφεί. Εκτός, εδώ έχουμε δύο άλλες περιπτώσεις. Πρώτον, παραγραφή στην τριετία. Υπάρχει παραγραφή που γίνεται νωρίτερα από τα 5 χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Εδώ πότε γίνεται? Όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο επαγγελματίας ή οτιδήποτε άλλο, έχει πλέον βάλει έναν πάροχο mm-hmm. για την ηλεκτρονική του τιμολόγηση.
1: Mm-hmm.
2: Όταν πέρα από το σύστημα το οποίο χρησιμοποιώ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση έχω βάλει και πάροχο, εκεί πλέον η παραγραφή πάει στα 3 χρόνια.
0: Θα εξηγήσουμε όμως τι είναι αυτός ο πάροχος και τι δουλειά κάνει. Γιατί είναι ένα χαράτσι κι αυτός.
2: Σωστά. Ο πάροχος λοιπόν είναι μία υπηρεσία η οποία παρέχεται με αμοιβή και ανάλογα με τα τιμολόγια τα οποία εκδίδει κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνει ο πάροχος πέρα από την έκδοση ψηφιακή να το ανεβάσει στο My Data. Είναι μια διασφάλιση στην ουσία του συστήματος και η επιβράβευση είναι στην ουσία η παραγραφή να είναι στα 3 χρόνια και όχι στα 5. Πότε μπορεί όμως να έρθει η ΑΔΕ για να μας χτυπήσει την πόρτα μετά την πενταετία που υποχρεωτικά πλέον υπάρχει η παραγραφή?
1: Mm-hmm.
2: Όταν παρουσιάζονται νέα στοιχεία. Και εδώ λοιπόν τι λέμε νέο στοιχείο για να καταλάβει ο κόσμος. εάν παραδείγματος χάρη η ΑΔΕ ανακαλύψει μία κίνηση στον τραπεζικό μου λογαριασμό, δεν θεωρείται νέο στοιχείο. Γιατί σου λέει ότι είχες την ευχαίρεια όλα αυτά τα χρόνια να ελέγξεις τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να δεις αν όντως ο υποψήφιος ελεγχόμενος είχε κάποια παραβατική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών εγχώρια και νέο στοιχείο δεν υπάρχει. Νέο στοιχείο υπάρχει πότε, όταν έχουμε μία έκθεση ελέγχου, η οποία είναι μεταγενέστερη της πενταετίας και μας εμπλέκει σε μια διαδικασία φοροδιαφυγής με εικονικά ή πλαστά. Δηλαδή, γίνεται ένας έλεγχος και διαπιστώνεται μετά από 6-7 χρόνια ότι η εταιρεία μου ήταν λήπτης εικονικών τιμολογίων. Εκεί πλέον η παραγραφή πάει στη δεκαετία. Και στη δεκαετία επίσης πάει η παραγραφή όταν έχουμε μη υποβολή δηλώσεων ή όταν έχουμε κάποια στοιχεία από ένα τραπεζικό σύστημα του εξωτερικού που η ΑΔΕ δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν πάμε στη δεκαετία. Διαφορετικά στην πενταετία υπάρχει παραγραφή
0: και παραμένει πενταετία. Άρα ο κανόνας είναι η πενταετία.
2: Σωστά.
0: Αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις που δεν θα πρέπει λογικά να είναι πολλές, που δίνουν τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σε ελέγξει και μέχρι τη δεκαετία.
2: Σωστά.
0: Και πάλι όμως κατανότατο όριο, έτσι. Δηλαδή, αν περάσει δεκαετία, πάει και αυτό. Πρέπει να έχει. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πολύ κοντά στην υπογραφή της συμφωνίας με την Ιταλία για την αγορά 2 φρεγατών από το πολεμικό ναυτικό. Στη θέση ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και να εγκρίνει την επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επιμένει η Άγκυρα, ενώ η Αθήνα διαμηνύει ότι ο σχεδιασμός της δεν θα μεταβληθεί και το έργο θα προχωρήσει. Από σήμερα έως την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Από 31 Αυγούστου ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών από 5 έως 25%. Η Αντίπαρος ξεπέρασε τη Μύκονο στις αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων. Η Κρήτη κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των βασικών νησιωτικών αγορών, με τις τιμές έχουν αυξηθεί κατά 50% μέσα σε 5 χρόνια. Μία σύλληψη για εμπρισμό από πρόθεση στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισού και Αθηνών στο Αιγάλεο. Προσέκρουσε στην προβλήτα του Αριάδνη στη Μυτιλίνη, έσπασαν οι κάβοι. Στην αντεπίθεση ο Καναδάς με δασμούς 20 δισεκατομμυρίων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
6: Δράση σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Wheel Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
7: This is gonna be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
10: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
11: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Προτέργεια Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Προτέργεια με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέργεια App και μπες στο Club. Προτέργεια, η ενέργεια της Medlen.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οριστικοποιήθηκε η Ελληνο-Ιταλική Συμφωνία για την αγορά από την Ελλάδα δύο φρεγατών Bergamini. Στη Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου η υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης για την απόκτησή τους. Άρχισε σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, δηλώνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Συνέλυφθη 27χρονος για εκφοβισμό καταστηματαρχών στην Πάτρα. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν όπλα, μαχαίρια και περούκα. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Άκου όμως ερώτηση της Βίκης και σε ενδιαφέρει γιατί το έθεσες. Τώρα το έθεσες πάλι στο Γιάννη το Χατζαλάτα. Το έχεις θέσει και προχθές. Λέει αν ο πάραχος είναι το δημόσιο, δηλαδή τα τιμολόγια κόβονται μέσω του ή τιμολόγιο, τότε ισχύει η τριετία ή και όχι η πενταετία. Ωραίο ερώτημα.
1: Ωραίο ερώτημα και γενικότερα εγώ έχω ένα θέμα, διότι δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν δουλειά, οι εταιρείες, που δεν έχω καταλαβαίνει είναι η εταιρεία ή η εταιρεία.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, γιατί μου λέγανε ότι μία πρακτικά κάνει αυτή τη δουλειά, mm-hmm. δεν το γνωρίζω το θέμα, δεν μπορώ να μιλήσω και καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι ακριβό πράγμα. Και όταν έχεις να πληρώνεις για το POS, για την τράπεζα που σου λέει έλα εδώ να σου έχω ένα super duper λογαριασμό, αλλά θα μου δίνεις και 5 ευρώ το μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά μαζεύονται.
0: Ναι, ναι.
1: Και πλέον ζούμε σε μια εποχή όπου όλα μαζεύονται, γιατί έρχεται και ο άλλος και σου λέει θες να έχεις ωραία παροχή, γρήγορη και τα λοιπά, μπιτάτη και τέτοια. Η φθηνότερη που τώρα έχει τρελάνει την αγορά είναι στα 17-18 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ και τα λοιπά.
0: Μπάμπη, αφού κατά βάθος συμφωνούμε σε όλα, γιατί μονίμως μου πας κόντρα όταν ο κακομοίρης έρχομαι και σου λέω ρε Μπάμπη, ακούω όλο αυτό που μου λες για την ακρίβεια, την κρίση και τα λοιπά και σου λέω ότι για παράδειγμα η κρίση δεν είναι ότι ακρίβεινε κάτι. Είναι ότι έχεις 5% εδώ, 10% εκεί, 15% εκεί, 5% και αυτό κάνει ένα εκρηκτικό μείγμα που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητα. Και μου λες, άμα μειωθεί το ΦΠΑ, άμα μειωθεί και σου λέω ρε Μπάμπη, δεν είναι, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Πάρα πολλά μαζεύονται.
1: Αυτά είναι. Άμα είναι να συμφωνήσουμε, να βάλουμε Ντόλι Μπάρτον.
0: Όχι Μπάρτον, άλλος ο Μπάρτον. Είναι Πάρτον, να το λες κανονικά. Να σου πω. Κάτσε, περίμενα να πούμε στον Κωνσταντίνο εδώ. Ποια είναι η άποψή σας για την πρόωρη αποπληρωμή τμήματων του δημοσίου χρέους? Κωνσταντίνε μου, δεν θέλουμε να αποφύγουμε τη συζήτηση. Την κάναμε εκτενέστατα χθες. Δηλαδή, μόνο γι' αυτό σχεδόν μιλούσαμε χθες. Οπότε θα μας επιτρέψεις να επιστρέψουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Θα πάμε στον κύριο Παναγιώτη Παπαντονίου, τον αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα το Πανεπιστήμιο της Κύπρου που δείχνει ότι μια μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξης των σχολείων μπορεί να μειώσει το ποτηλιάρισμα. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω σωστά, θα μας βοηθήσει εδώ και ο κύριος Παπαντονίου, κύριος καθηγητής, η διαφορετική ώρα έναρξης των σχολείων αποσυμφόρησε κάπως τα πράγματα στους δρόμους. Κύριε καθηγητά, καλώς σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρουμε αν την έχετε υπόψη σε αυτή την έρευνα, αν την έχετε δει καθόλου ή αν τέλος πάντων είναι γνωστή πρακτική και μπορείτε να μας πείτε αν θα μπορούσε να είναι να αποδώσει και στην Αττική.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η έρευνα, την οποία προφανώς την είδα και εγώ, mm-hmm. δεν είναι κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί. Mm-hmm. Είναι σε επίπεδο έρευνας, μια μελέτη, η οποία mm-hmm. έχει προκύψει μέσα από κυκλοφοριακή προσομοίωση, μέσα από πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως, το λέω γιατί είναι σημαντικό, δεν έχουμε συμπεράσματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί στην πράξη, αλλά τα μοντέλα έδειξαν ότι στα σχολεία. Σε 50 σχολεία, νομίζω, στην Κύπρο, έτρεξαν κάποια μοντέλα και έδειξαν ότι αν οι γονείς πήγαιναν τα παιδιά στα σχολεία με το ρυθμό που τα πηγαίνουν τώρα, με λίγο διαφορετικά ωράρια, βρήκαν μια βέλτιστη, αν θέλετε, μετατόπιση περίπου 12-15 λεπτά στην έναρξη των σχολείων και αυτό μπορεί να δώσει υποθετικά πάντα, και το τονίζω το υποθετικά γιατί είναι μοντέλα και είναι προσομοίωση, έως και μια 17% μείωση στην κυκλοφορία.
0: Ναι.
2: Αν θέλουμε τώρα να το φέρουμε.
0: Είναι αυτό εφικτό? Μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή? Πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, αυτό εντάσσεται σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το κλιμακωτό ωράριο συνεργασία. Δηλαδή, πράγματι και στην Αττική, είναι ξεκάθαρο ότι το ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι όλες οι μετακινήσεις μας είναι συγκεντρωμένες στην ίδια ώρα.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή, λέμε ότι έχουμε 7 έως 9, 7 έως 10 το πρωί ώρες αιχμής,
0: mm-hmm.
2: αλλά ειδικά στις 8 έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πίκ. Γιατί έχουμε και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και τα καταστήματα.
1: Ναι. Λοιπόν, για το Παπαντονίου, αυτό εγώ πάντοτε δυσκολευόμουν να το καταλάβω. Γιατί λογικά το σχολείο είναι στη γειτονιά. Γιατί πρέπει, εντάξει, τα ιδιωτικά δεν είναι στη γειτονιά και τώρα τα, πώς τα λένε αυτά, δεν είναι στη γειτονιά υποχρεωτικά, αλλά γιατί προκαλείται τέτοια, θα το πάω το παιδί με το αυτοκίνητο, αφού είναι στη γειτονιά, θα πάει με τα πόδια το παιδί.
2: Κοιτάξτε, στα σχολεία υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι ο γονιός πολλές φορές πηγαίνει το παιδί και μετά πηγαίνει και στη δουλειά του.
0: Ναι, είναι και αυτό.
2: Άρα είναι λίγο διαφορετικό το χαρακτηριστικό τη μετακίνηση.
1: Είναι οι δασκάλοι, οι καθηγητάδες, όλοι. Έτσι, όλοι μετακινούνται εκείνες τις ώρες.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει εκπαιδευτή και το προσωπικό. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Υπάρχουν όμως και μαθητές, τους οποίους τους πηγαίνουν οι γονείς, και εγώ, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο που μπορώ να πω 10 η ώρα το πρωί γιατί έχω μάθημα, αφού το παιδί στις 8 και 4 το σχολείο, μετά θα συνεχίσω μετακίνηση με 8 και 4 για να πάω στη δουλειά μου.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα είναι συσχετισμένη μετακίνηση η μαθητική με τη εργασία.
1: Αυτή είναι μια πολύ σωστή εξήγηση.
0: Να σου δώσω, Μπάμπη, και μια. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ποια είναι, επειδή λέμε το prime time, οι ώρες υψηλή τηλεθέαση στην τηλεόραση είναι το βράδυ, στο ραδιόφωνο ποιες είναι οι υψηλές ώρες?
1: Οι ώρες αυτών των μετακινήσεων.
0: Υψηλής ακροαματικότητας. Είναι πολύ συγκεκριμένες ώρες. Γιατί όταν έχει κάνει και διευθυντή ραδιοφώνου, υπολόγισε ότι το prime time σου, η πλούσια εκπομπή σου, πρέπει να είναι 6 με 8, 6 με 10.
1: Ναι, ναι, εκεί. Έτσι. Μέχρι τις 10 μετά αλλάζει εικόνα εντελώς.
0: Ναι.
1: Άρα λέμε λοιπόν ότι αν διαφοροποιούμασταν λίγο, αυτό θα έκανε καλό στην κυκλοφορία, θα μείνανε την κυκλοφορία.
2: Βέβαια, τώρα εγώ τη διαφοροποίηση δεν τη βάζω στα σχολεία. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα να ξεκινάνε άλλα σχολεία 8, άλλα 8 και το άλλο 8.30.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των μετακινήσεων που έχουμε 8 με 9 το πρωί.
0: Mm-hmm.
2: Αν διαφοροποιούσαμε λίγο, αυτό έγινε, αν θυμάστε, και λίγο στο καραντίνα με τον κορονοϊό που το δημόσιο δημόσιο.
1: Είχε γίνει και πιο παλιά με την ώρα προσέλευση των δημοσίων υπαλλήλων.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Για να διευκολύνονται και πάλι η κίνηση και
2: σωστά.
1: Και ο δακτήλιος και όλα αυτά.
2: Αυτό όμως δεν έχει γίνει οργανωμένα. Και εδώ είναι μεγάλο πρόβλημα. Ότι θα έπρεπε να γίνει μια μελέτη μεγάλης κλίμακας, στην οποία να δείξει πώς μπορεί αυτό το κλιμακωτό ωράριο. Εγώ θα βάλω και την τηλεργασία μέσα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να μπει και αυτό στη συζήτηση.
0: Mm-hmm.
2: Να υπάρχει λίγο. Γιατί συζητάμε τώρα να αποσυμφορήσουμε τις μετακινήσεις το πρωί. Το κλιμακωτό ωράριο θα βοηθήσει. Η τηλεργασία, αν μπει η τηλεργασία λίγο πιο δομημένα και μειωθούν και οι εποχοί, κάποιες μετακινήσεις θα βοηθήσουν. Το ωράριο, η φορτοεκφόρτωση των φορτηγών, γιατί και αυτά είναι εκείνη την ώρα.
1: Ποια είναι η γνώμη σας? Ναι, με συγχωρείτε, κύριε Παπαντονίου. Σε ένα άλλο θέμα. Η γνώμη σας για το δακτύλιο ποια είναι? Γιατί βλέπω τώρα ξαναπιάσαν δουλειά εκεί σε δύο σημεία, έχουν 2-3 σημεία, δεν τα μαρτυράω. Αν και τα ξέρουν όλοι όσοι κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή, γράφουν για δακτύλιο.
2: Ναι, αλλά όχι, στο μεταξύ. Ακόμα δεν θα ξεκινήσει. Νομίζω μαζί με τα σχολεία περίπου ξεκινάει η εφαρμογή του.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι ενεργός, τώρα κάνουν προετοιμασία. Τώρα γράφουν κράνη, αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γράφουν οι άνθρωποι. Αλλά θα ξεκινήσουν να γράφουν για το δακτύλιο. Έχει έννοια ο δακτύλιος? Εγώ απορώ κιόλας με την ικανότητα που έχουν οι αστυνομικοί να ξεχωρίσουν ποιος υπόκειται σε δακτύλιο και ποιος όχι πλέον.
2: Ο δακτύλιος σαν δακτύλιος έχει την έννοια ότι θέλουμε ότι το κέντρο της πόλης πρέπει λίγο να αποσυμφορείται και περιβαλλοντικά, θα έλεγα. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι είναι τα όρια του συγκεκριμένα εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτή η εφαρμογή με μονά σιγά περνάνε τα χρόνια. Εγώ ήμουν πρόεδρος σύλλογων κοινωνιολόγων τα τελευταία 5-6 χρόνια. Mm-hmm. Κάθε Σεπτέμβριο συζητάμε το ίδιο πράγμα. Υπάρχει μια, αν θέλετε, βούληση από το Υπουργείο να γίνει μια επικαιροποίηση. Στο εξωτερικό, ας πούμε, δεν έχουμε μοναζικά πια. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να μειώσουμε την κυκλοφορία στο κέντρο. Να γίνουν κάποιες ζώνες ήπιας κυκλοφορίας, να μην μπαίνουν οχήματα τα οποία βαραίνουν πολύ, έτσι, ειδικά στο κέντρο. Και τα όρια του δακτυλίου θα έπρεπε να αλλάξουν λίγο, νομίζω. Δεν είναι η Αθήνα όπως ήταν πριν 20 χρόνια που μπήκε ο δακτύλιος. Μέχρι και να αλλάξει λίγο, να απλωθεί. Με λίγο διαφορετικά όμως χαρακτηριστικά. Αλλά ξέρετε, περνάνε τα χρόνια και κάθε Σεπτέμβριο γίνεται ακριβώς η ίδια συζήτηση.
1: Ναι, αλλά την κάνουμε και δεν κάνουμε όλα τα άλλα που είπατε.
0: Ξέρετε τώρα.
2: Είναι copy-paste.
0: Πάντως, κύριε συγκοινωνιολόγοι, πήγα να πω. Κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη. Λέω ότι από την άλλη πλευρά, ενώ γίνονται αυτές οι κουβέντες, τώρα όση ώρα μιλάτε, δεν δημοσιοποιούνται και καμία μελέτη συγκοινωνιολόγων που να δίνει κάποιο δεδομένο που θα αλλάξει τα πράγματα? Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, το λέω διαρκώς, μονίμως είμαστε σε μια κουβέντα και με συναδέλφους σας, οι οποίοι καταλήγουν πάντα στο ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μέσα μαζικής μεταφοράς καλύτερα. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, ότι δεν γίνεται κάποια μελέτη ή δεν γίνεται κάτι στην πράξη, είναι ξεκάθαρο. Μα
0: ναι.
2: Πραγματικά, αν δείτε, νομίζω ότι τις εκπομπές είναι δικές σας.
0: Ναι, ναι.
2: Τα τελευταία 6 χρόνια,
0: η
2: συζήτησή μας είναι τώρα, είδαμε αυτό και την Κύπρο, ας πούμε, και πήγαμε την κουβέντα στα σχολεία και στα σχολικά λεωφορεία, που πράγματι είναι ενδιαφέρον αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά κατά τα άλλα, σαν κυκλοφοριακό το σύστημα, βλέπουμε ότι και οι προτάσεις των συγκοινωνιολόγων που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν υλοποιηθεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είχαν πει να υπάρχει ένας φορέας μεταφορών στην Αττική, ο οποίος αυτός αφορεύει.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
11: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
10: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
11: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
10: Με έκανες χώμα.
11: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
13: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
14: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
13: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
14: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
14: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
15: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
7: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σως που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
15: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
7: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
15: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
7: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
16: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: πάντως είδες ότι και ο συγκοινωνιολόγος επί της ουσίας σου είπε «Τι με βγάζετε ρε παιδιά αφού λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια». Και οι συγκοινωνιολόγοι το ίδιο λένε. Δεν αλλάζει τίποτα.
1: Ναι, δεν αυτό φοβερό. Γιατί εγώ νομίζω ότι οι δήμαρχοι των πόλεων που έχουν το πρόβλημα, θα ξεκινήσουμε από αυτούς, 4-5 μεγάλες πόλεις, πρέπει να μπουν μπροστά και να πούνε θέλουμε να πάρουμε μέτρα και δεν μπορούν να τα πάρουν οι ίδιοι, ούτε ο Περιφερειάρχης. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να τα πάει στη Βουλή και να τα συζητήσει και να πάρει μέτρα, να απαιτήσουν να ληφθούν μέτρα. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τώρα ο δήμαρχος του λες τι θα γίνει, θα μπει μια τάξη. Δεν μπορείς, πάει ο άλλος, παρκάρει το φορτηγό να βγάλει τα τέτοια. Έχει 3 μαγαζιά να εξυπηρετήσει 4. Όλη την ώρα αυτή για την οποία συζητάγαμε, δηλαδή 7.30, 8, 8.30, 9, είναι μπλοκαρισμένος ένας δρόμος από τον οποίο πρέπει να περάσει οπωσδήποτε.
0: Ναι. Ναι, σωστό.
1: Ωραία. Ο δήμαρχος λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά.
0: Ναι. Αλλά από πού εκκινούν όλα και πού τερματίζουν. Είναι σε αυτό που λέμε, για να γίνουν όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, είναι οι εξουσίες, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης που στην Ελλάδα είναι μια διαλυμένη τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, αυτό όμως εξυπηρετεί, φοβάμαι πλέον, άπαντες.
0: Όχι, τι, μην το φοβάσαι.
1: Όλοι θέλουν να είναι διαλυμένοι.
0: Είναι fact.
1: Οι δήμαρχοι λένε, τι να κάνω, δεν έχω αρμοδιότητα. Ο άλλος λέει, πρέπει κάτι να κάνουν οι δήμαρχοι. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος.
0: Έτσι είναι, όπως το λες.
1: Δεν είναι μόνο οι γειτονιές της Αθήνας. Μαθαίνω από φίλους, από αυτά, ότι σε κάθε μία γειτονιά υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα σε συγκεκριμένους δρόμους, σε συγκεκριμένες ώρες.
0: Να σου
1: πήγαινε να διασχίσει στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μπάμπη, θα σου πω.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Μπάριο. All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσεις και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
9: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 26 Αυγούστου σήμερα, με το οξύτατο πρόβλημα του δημογραφικού που επιδρά έντονα στον εκπαιδευτικό χάρτη και την Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την προμήθεια δύο φρεγατών. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Τον φάκελο δημογραφικό ανοίγει ο Real FM λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στις σχολικές αίθουσες. Λιγότεροι, κατά 21.000, είναι οι μαθητές σε μία τριετία. Τι δηλώνουν φορείς και ειδικοί στο σταθμό μας. Περισσότεροι από 1.300 κωδικοί προϊόντων έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα της Εθνικής Συμφωνίας για Μείωση Τιμών που θα ισχύσει από την προσεχή Δευτέρα. Πόσο θα ωφεληθούν οι καταναλωτές, αναλυτικά παραδείγματα. Ανησυχία προκαλεί άνοδος των τιμών χονδρεμπορική στον τομέα της ενέργειας. Παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους για αυξήσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Ελληνοϊταλική Συμφωνία για αγορά δύο φρεγατών αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Η αγορά του συμπληρώνει τις μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων του πολεμικού ναυτικού, το οποίο διαφυλάσσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας. Χαστούκι για την Τουρκία η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προφυλάκηση του επιχειρηματία και ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά από το 2017. Αναφέρει ότι η Άγκυρα παραβίασε θεμελιώδη άρθρα που αφορούν το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών. Δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών στους δρόμους, αλλά δύο θανατηφόρα τροχιά με μοτοσυκλετιστές σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Κοροπή και Αθηνών Λαμίας, με θύματα έναν 27χρονο και έναν 58χρονο. Μειωμένες κατά 44% ήταν οι αιτήσεις χορήγησης χρυσής βίζας στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Κύριος λόγος είναι η αύξηση στις 800.000 ευρώ του ορίου απόκτησης κατοικίας στις μεγάλες πόλεις. Αρχίζει από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας σε όσους είχαν εφαρμοστεί περικοπές. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο την επίσκεψη στη Μόσχα του διευθυντή της CIA για επαφές μεταξύ των μυστικών ρωσικών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Συνεχίζονται οι μαζικές αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τις τελευταίες ώρες σε διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, το λιμενικό περισυνέλεξε 254 ανθρώπους νότια της Ιεράπετρας και στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Από σήμερα, υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός Ατόμων με Αναπηρία. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 27 Νοεμβρίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον. Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στη League Face του Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στον δεύτερο αγώνα των play-off της διοργάνωσης. 0-0 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Στην απόκτηση του διεθνούς μαροκινού μέσου Ιμραν Κούζα προχωρά ο Παναθηναϊκός. Και στα του καιρού επιμένουν υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 39 βαθμούς Κελσίου υδράργυρο στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Μικρές ανάσες δροσιάς από αύριο, καθώς ενισχύονται οι άνεμοι.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαλιπέδου Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Εφιάλτη στο δημογραφικό για τη χώρα μας, οι εγγραφές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση βαίνουν μειούμενος χρόνο με το χρόνο. 21.000 λιγότερα παιδιά. σε σύγκριση με το 2024 θα βρεθούν φέτος στις σχολικές αίθουσες με βάση τα επίσημα στοιχεία. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι το πρόβλημα απειλεί το μέλλον της Ελλάδας. Επισημαίνουν στο σταθμό μας ότι απαιτείται άμεσα η λήψη στοχευμένων μέτρων σε συνδυασμό με γενναία οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για να αντιστραφεί το κλίμα υπέρ της απόκτησης παιδιών, κυρίως από νέες οικογένειες. Η οικονομική στενότητα, Σοφία Γαλάνη, έχει βάλει φρένο στις γεννήσεις και η εικόνα αυτή είναι επιτακτική ανάγκη να αντιστραφεί για να έχουμε μέλλον.
3: Ναι, Βασίλη, γιατί είναι όλο και πιο έντονο το αποτύπωμα της δημογραφικής κρίσης πλέον στη χώρα μας, αλλά και στην ελληνική εκπαίδευση, καθώς μέσα σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές. Η συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού αποτυπώνεται κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με το μεγαλύτερο πλήγμα να καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Η μείωση των παιδιών σχολικής ηλικίας έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει και τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας, οδηγώντας σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων. Μέσα σε μία τριετία, σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν, καθώς ο αριθμός των μαθητών σε αρκετές περιοχές δεν επαρκεί πλέον για τη διατήρηση των σχολικών μονάδων. Μόνο για το σχολικό έτος 2026-2027 το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση 75 σχολικών μονάδων. Από αυτές οι 43 είναι νηπιαγωγεία και οι 32 δημοτικά σχολεία. Οι περισσότερες καταργήσεις καταγράφονται στη Θεσσαλία, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία. Το πρόβλημα, μάλιστα, δεν αφορά αποκλειστικά μικρά και απομακρυσμένα χωριά. Η μείωση των μαθητών αρχίζει να γίνεται αισθητή και σε μεγαλύτερες πόλεις, γεγονός που δείχνει ότι η δημογραφική συρρήκνωση έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις. Είναι μια κατάσταση που προβληματίζει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, καθώς λιγότερα παιδιά σημαίνουν λιγότερα σχολεία, συνεπώς και λιγότερους δασκάλους, όπως τόνισε στο Real FM ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νικόλας Παπαχρήστος.
4: Το δημογραφικό πρόβλημα προκύπτει εξαιτίας των διαχρονικών πολιτικών που εφαρμόζονται. Το απλό δηλαδή, ότι μια οικογένεια, ένας νέος άνθρωπος, δυσκολεύεται πάρα πολύ σήμερα να πάρει την απόφαση να κάνει οικογένεια, γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις, οι οικονομικές, οι εργασιακές, για να γίνει αυτό το πράγμα. Την ώρα που ο μαθητικός πληθυσμός πράγματι μειώνεται, η κυβέρνηση εργαλειοποιεί το συγκεκριμένο ζήτημα και αντί να μειώνουμε τους μαθητές μας μέσα στις τάξεις για να γίνεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις το μάθημα, αντί δηλαδή να κάνουμε τάξεις με 20 με 15 μαθητές, όταν ξέρουμε ότι οι μαθητές μας έχουν πολύ σοβαρά ψυχοκοινωνικά, γνωστικά κενά από όλα τα τελευταία χρόνια. Εμείς αντίθετα συνεχίζουμε να ακολουθούμε μια πολιτική εξοικονόμησης, μια πολιτική που θεωρεί κόστος στην εκπαίδευση και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία όταν στηβάζουμε μαθητές 25 σε τάξεις 25 μαθητών με διαγνώσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολίων και άλλων προβλημάτων των παιδιών. Σήμερα έχουμε τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με την κυρία Ζαχαράκη. Μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 1,5 χρόνο ουσιαστικά, θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε όλα τα μεγάλα εκρηκτικά προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσης.
3: Το πρόβλημα που μέχρι σήμερα ήταν περισσότερο εμφανές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αρχίζει όμως σταδιακά να επηρεάζει και τη δευτεροβάθμια. Παρότι ο αριθμός των λουκέτων στα γυμνάσια και τα λύκεια παραμένει περιορισμένος, η συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού αναμένεται να δημιουργήσει μεγαλύτερες πιέσεις και σε αυτές τις βαθμίδες τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τους ειδικούς τώρα, το δημογραφικό δεν προκύπτει μόνο από τη γύρανση του πληθυσμού που καταγράφεται στη χώρα μας. Οι περιορισμοί ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία. Το πρόβλημα, μάλιστα, δεν αφορά αποκλειστικά μικρά και απομακρυσμένα χωριά. Η μείωση των μαθητών αρχίζει να γίνεται αισθητή και σε μεγαλύτερες πόλεις, γεγονός που δείχνει ότι η δημογραφική συρρήκνωση έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις. Είναι μια κατάσταση που προβληματίζει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, καθώς λιγότερα παιδιά σημαίνουν λιγότερα σχολεία, συνεπώς και λιγότερους δασκάλους, όπως τόνισε στο Real FM ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νικόλας Παπαχρήστος.
4: Το δημογραφικό πρόβλημα προκύπτει εξαιτίας των διαχρονικών πολιτικών που εφαρμόζονται. Το απλό δηλαδή, ότι μια οικογένεια, ένας νέος άνθρωπος, δυσκολεύεται πάρα πολύ σήμερα να πάρει την απόφαση να κάνει οικογένεια, γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις, οι οικονομικές, οι εργασιακές, για να γίνει αυτό το πράγμα. Την ώρα που ο μαθητικός πληθυσμός πράγματι μειώνεται, η κυβέρνηση εργαλειοποιεί το συγκεκριμένο ζήτημα και αντί να μειώνουμε τους μαθητές μας μέσα στις τάξεις για να γίνεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις στο μάθημα, αντί δηλαδή να κάνουμε τάξεις με 20 με 15 μαθητές, όταν ξέρουμε ότι οι μαθητές μας έχουν πολύ σοβαρά ψυχοκοινωνικά, γνωστικά κενά από όλα τα τελευταία χρόνια. Εμείς αντίθετα συνεχίζουμε να ακολουθούμε μια πολιτική εξοικονόμησης, μια πολιτική που θεωρεί κόστος στην εκπαίδευση και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία όταν στηβάζουμε μαθητές 25 σε τάξεις 25 μαθητών με διαγνώσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολίων και άλλων προβλημάτων των παιδιών. Σήμερα έχουμε τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με την κυρία Ζαχαράκη. Μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 1,5 χρόνο ουσιαστικά, θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε όλα τα μεγάλα εκρηκτικά προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσης.
3: Το πρόβλημα που μέχρι σήμερα ήταν περισσότερο εμφανές.

0: υπάρχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις, οι οικονομικές, οι εργασιακές, για να γίνει αυτό το πράγμα. Την ώρα που ο μαθητικός πληθυσμός πράγματι μειώνεται, η κυβέρνηση εργαλειοποιεί το συγκεκριμένο ζήτημα και αντί να μειώνουμε τους μαθητές μας μέσα στις τάξεις για να γίνεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις το μάθημα, αντί δηλαδή να κάνουμε τάξεις με 20 με 15 μαθητές, όταν ξέρουμε ότι οι μαθητές μας έχουν πολύ σοβαρά ψυχοκοινωνικά, γνωστικά κενά από όλα τα τελευταία χρόνια, εμείς αντίθετα συνεχίζουμε να ακολουθούμε μια πολιτική εξοικονόμησης, μια πολιτική που θεωρεί κόστος στην εκπαίδευση και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία όταν στηβάζουμε μαθητές 25 σε τάξεις 25 μαθητών με διαγνώσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολίων και άλλων προβλημάτων των παιδιών. Σήμερα έχουμε τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με την κυρία Ζαχαράκη, μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 1,5 χρόνο ουσιαστικά, θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε όλα τα μεγάλα εκρηκτικά προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσης.
1: Το πρόβλημα που μέχρι σήμερα ήταν περισσότερο εμφανές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αρχίζει όμως σταδιακά να επηρεάζει και τη δευτεροβάθμια. Παρότι ο αριθμός των λουκέτων στα γυμνάσια και τα λύκεια παραμένει περιορισμένος, η συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού αναμένεται να δημιουργήσει μεγαλύτερες πιέσεις και σε αυτές τις βαθμίδες τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τους ειδικούς τώρα, το δημογραφικό δεν προκύπτει μόνο από τη γύρανση του πληθυσμού που καταγράφεται στη χώρα μας. Οι περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές και οι χαμηλές αμοιβές σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ζωής δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι είτε αναβάλουν είτε εγκαταλείπουν οριστικά την πιθανότητα δημιουργίας οικογένειας, όπως δήλωσε στον Real FM η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Πολύμνια Σφίκα.
2: Η απόφαση να αποκτήσει κάποιος ένα παιδί συνδέεται πολύ έντονα με το κατά πόσο αισθάνεται ασφάλεια για το ίδιο του το μέλλον. Λοιπόν, σήμερα ένα μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων σε ένα περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας. Υπάρχει οικονομική ανασφάλεια, υπάρχει επαγγελματική ανασφάλεια, το κόστος ψηλό πλέον, υπάρχει δυσκολία στη στέγαση. Φτάνει μόνο να δούμε ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, και όταν λέω νέοι εννοώ 30 και 40 ετών, μένουν ακόμα στο πατρικό με τους γονείς τους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι ένα καθημερινό άγχος. Και επηρεάζουν ανθρώπινα, επηρεάζουν σημαντικές αποφάσεις, όπως είναι και η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση παιδιών. Σήμερα βασικά είναι πολύ μεγαλύτερη η επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται το να είναι κάποιος γονιός. Ο άνθρωπος δεν αναρωτιέται απλά «θέλω να κάνω ένα παιδί». Αυτό που σκέφτεται είναι «θα μπορέσω, αν κάνω παιδί, να του προσφέρω όσα χρειάζεται, θα μπορέσω να είμαι παρόν στη ζωή του, θα μπορέσω να ανταποκριθώ μαθηματικά, αλλά και οικονομικά». Και όλες λοιπόν αυτές οι σκέψεις συνδυάζονται με μια αβέβαιη καθημερινότητα. Οπότε αυτό όλο οδηγεί είτε στην αναβολή, είτε στην εγκατάλειψη της απόφασης για ένα παιδί. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι για να αποφασίσει ένας άνθρωπος να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, δεν αρκεί μόνο να το επιθυμεί, χρειάζεται να μπορεί και να φανταστεί ένα μέλλον μέσα στο οποίο θα αισθάνεται ότι μπορεί να το μεγαλώσει πάντα με ασφάλεια. Και ίσως εκεί να βρίσκεται και η απάντηση έτσι, σε αυτό το θέμα που θίγεται σήμερα. Όχι λοιπόν στο πώς θα πείσουμε τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα παιδιά, αλλά στο πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες τις κατάλληλες, ώστε όταν το επιθυμούν να αισθανθούν αρκετά ασφαλείς και να κάνουν τελικά αυτή την επιλογή.
3: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανησυχία προκαλεί άνοδος των τιμών χοντρεμπορικής στην ενέργεια. Παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους για ανατιμήσεις εν μέσω δύο σειράξεων σε Ιράν και Ουκρανία και με τις ανάγκες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου, Σύση Σταυροπιεράκου, κάνουν νέους υπολογισμούς για τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου που καθορίζονται από την αρνητική διεθνή συγκυρία. Ποια είναι τα μηνύματα μέχρι στιγμής?
4: Βασίλη, η νέα άνοδος στις τιμές της ενέργειας επαναφέρει στο προσκήνιο την μεγάλη ανησυχία για το κόστος που ενδέχεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες, την ώρα που το φυσικό αέριο παραμένει πάνω από τα 60 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου, να πούμε ότι βρίσκονται κοντά σε υψηλό 5 μηνών, ενώ τα συμβόλαια για το χειμώνα κοστίζουν πλέον περισσότερο από 2 φορές σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενδεικτικά της ανησυχίας και της κατάστασης που επικρατεί. Να πούμε ότι σήμερα η τιμή της χοντρεμπορικής στο ρεύμα ανέρχεται σε 184,47 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Τώρα, από 173,73 ευρώ χθες, καταγράφοντας υψηλό 18 ημινών. Πρόκειται για το ακριβότερο ρεύμα από τις 25 Φεβρουαρίου του 2025, εξέλιξη που έχει σημάνει συναγερμό τόσο στους παρόχους όσο και στα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Στις 23 Αυγούστου, να πούμε για να καταλάβουμε το μέγεθος
3: της διαφοράς,
4: είναι ότι η τιμή βρισκόταν στα 109,45 ευρώ ένα μεγαβατόρα.
3: Και έχει εκτοξευτεί
4: δηλαδή,
3: στα 184.
4: Ακριβώς, μια αύξηση που σχεδόν 68,5%. Το βασικό ερώτημα

0: ζήτημα λοιπόν τώρα είναι σε ποιο βαθμό αυτή η αύξηση που καταγράφεται στη χονδρεμπορική αγορά θα μεταφερθεί στους καταναλωτές μέσω της λιανικής. Η ανατίμηση των τελευταίων ημερών έχει ανεβάσει θετικά το μέσο όρο του Αυγούστου, διαμορφώνεται σήμερα στα 130,66 ευρώ ένα μεγαβατόρα, δηλαδή 20% σχεδόν υψηλότερα από το επίπεδο του Ιουλίου, όταν η χονδρεμπορική αγορά είχε κλείσει κοντά στα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή η διαφορά δύσκολα αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, μπορεί να απορροφηθεί εξ ολοκλήρου
1: από τις
0: εταιρείες προμήθειας. Η προσδοκία της κυβέρνησης είναι να βάλουν πλάτη οι παροχοί και να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
1: Για να μην μετακυλιστεί όλο το κόστος στους καταναλωτές.
0: Ναι, το σημείο, το κομβικό είναι να μην ξεπεράσει τα 15 ευρώ η μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, οι πάροχοι κάνουν υπολογισμούς για τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε μόλις 6 μέρες πριν από την αλλαγή του μήνα. Οπότε θα δούνε οι ΔΕΗ, ο βασικός πάροχος έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει έστω το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Δεν ξέρω τι δυνατότητες έχουν οι υπόλοιποι πάροχοι, και αυτό που θα εξετάσουν στην κυβέρνηση είναι αν θα χρειαστεί να ανοίξουν ξανά το συρτάρι των κρατικών επιδοτήσεων, είτε μέσω του ενός ΠΑΣ, όπως λέγαμε χθες, ή μέσω μιας επιδότησης, προκειμένου να συγκρατηθούν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς της λιανικής. Διότι αν οι υψηλές τιμές περάσουν στους καταναλωτές, πέρα από την επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών, θα προκαλέσουν και σημαντική επιβάρυνση στο πληθωρισμό. Οπότε αναμένουμε τις εξελίξεις. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα κουμπάρας 170 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μέρος από αυτά θα κατευθυνθεί σίγουρα στην παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, και μένει να δούμε αν η διαφορά, αν η αύξηση θα απορροφηθεί από τους παρόχους.
1: Όπως είχε συμβεί και κατά το παρελθόν.
0: Ακριβώς, όπως συμβαίνει τους τελευταίους μήνες. Ή αν θα υπάρξει και κρατική επιδότηση για τους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο ίδιο μήκος κύματος παραμένουμε στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας εναποθέτει τις ελπίδες του το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο επιχειρεί να βάλει φρένο στο κύμα ανατιμήσεων που γονατίζει τους πολίτες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στη Συμφωνία Κυρίων περίπου 1.300 κωδικοί με τη μείωση τιμών αρχίζουν από το 5%. Ο Σεπτέμβριος, ως γνωστόν, είναι μήνας που το εισόδημα εξαντλείται από τις πρώτες ημέρες λόγω αυξημένων αναγκών. Δημήτρη Χριστούλια, τι να περιμένουμε από αυτή την πρωτοβουλία? Να κρατάμε μικρό ή μεγάλο καλά στις αγορές μας από την προσεχή Δευτέρα?
2: Βασίλη, όπως είπες και εσύ, μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι είναι πάνω από 1.000 προϊόντα. Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται, πόσα είναι τα επώνυμα, πόσα είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, πόσα είναι τα σχολικά. Μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι περίπου 65 βιομηχανίες τροφίμων και πολυεθνικές έχουν αποστείλει στις λίστες τους στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς με περίπου 800 επώνυμα προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μειωμένη τιμή από 5% έως και 25% από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές των προϊόντων φτάνει στο 6 με 7%. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, την Δευτέρα θα γίνει πρεμιέρα της πρωτοβουλίας με τις μειώσεις των προϊόντων να είναι περίπου στους 1.000 κωδικούς. Μιλάμε, Βασίλη, για 1.000 βασικά αγαθά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα 300 περίπου σχολικά είδη.
1: Τσάντες, είναι πολύ σημαντικό
2: τετράδια.
1: Αυτό που λες, Δημήτρη, καθώς είμαστε λίγο πριν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά.
2: Είναι ένα κόστος σημαντικό για όλα τα νοικοκυριά, οι αγορές των σχολικών ειδών. Εκεί θα υπάρχουν και σούπερ μάρκετ, αλλά και άλλα καταστήματα τα οποία θα μπορούν να εντάσσουν συνεχώς μέσα στην πρωτοβουλία 300 περίπου είδη, 300 σχολικά είδη, τετράδια, μολύβια, στυλό, τσάντες σχολικές, έτσι ώστε να υπάρχει και εκεί μία εξοικονόμηση. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το εξής, ότι εκτός από τα 1.000 επώνυμα περίπου προϊόντα, θα δίνεται η δυνατότητα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να βάζουν μέσα στην πρωτοβουλία και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τα προϊόντα δηλαδή που είναι με την φίρμα των σούπερ μάρκετ ως επιτοπλίστων. Επίσης πρέπει να σου πω ότι εκτός από την έκπτωση την οποία θα κάνουν οι βιομηχανίες τροφίμων και οι πολυεθνικές, θα μπορούν σε αυτή την έκπτωση, για παράδειγμα σε ένα τυρί κάνει μια εταιρεία 5% έκπτωση, θα μπορούν τα σούπερ μάρκετ
1: να προσθέσουν και δική τους παραπάνω έκπτωση.
2: Σωστά, και δική τους παραπάνω έκπτωση, ώστε να έχουν μεγαλύτερο όφελος οι καταναλωτές. Να σου πω ότι τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα,
1: τα σε
2: γιαούρτι.
1: Ρωτούσα ειδικά, Δημήτρη, για το βοδινό κρέας, γιατί μαθαίνω ότι οι προμηθευτές δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί ξεκάθαρα.
2: Θα σου πω το εξής, τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα κρέατα, Βασίλη. Γνωρίζουμε πολύ καλά και από τα τελευταία στοιχεία της ανεξάρτητης ελληνικής στατιστικής αρχής ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο, και τον Ιούλιο μάλλον και τους τελευταίους μήνες, ήτανε στα κρεατικά, στα κρέατα, στο
1: τα
2: μοσχάρι.
1: Τα οποία είχαν πετάξει προηγουμένως στο Θεό όμως οι τιμές τους, Δημήτρη, να το επισημάνουμε.
2: Ακριβώς.
1: Ότι είχαν ανατιμηθεί πάρα πολύ και υπερβολικά, ειδικά το βοδινό κρέας.
2: Ακριβώς. Στο μοσχάρι έχουμε διψήφια ποσοστά ανατιμήσεων τους τελευταίους μήνες, αλλά και στα υπόλοιπα κρέατα και στο χοιρινό. Χαμηλότερες είναι οι ανατιμήσεις στους τελευταίους μήνες στα κοτόπουλα. Σε κάθε περίπτωση εκεί θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, πρέπει να σου πω, Βασίλη, γιατί μιλάμε για βασικά αγαθά. Αυτό που θέλουν να κάνουν αυτή τη φορά τόσο οι βιομηχανίες τροφίμων όσο και τα σούπερ μάρκετ είναι να μην υπάρχουν, για παράδειγμα, 4-5 χιλιάδες μειώσεις και απλά να μείνουμε στις εντυπώσεις ενός μεγάλου αριθμού, να υπάρχουν ουσιαστικές μειώσεις.
1: Στοχευμένες μειώσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη.
2: Ακριβώς. Μειώσεις σε προϊόντα που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των οικοκυριών. Προϊόντα επώνυμα που έχουν σημαντικά μερίδια αγοράς πάνω από 10, 15, 20 και 30%, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει ουσιαστικό όφελος για τους καταναλωτές. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι θα τοποθετηθούν τα μπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα, αν έχουμε ευδιάκριτα τα μπελάκια που θα αναγράφουν τις μειώσεις των προϊόντων.
2: Ακριβώς, Βασίλη μου, θα υπάρχουν ευδιάκριτα ταμπελάκια όπου θα μπορούν οι καταναλωτές αμέσως να εντοπίζουν τα προϊόντα που βρίσκονται σε μείωση τιμής, που πολλούνται με μειωμένη τιμή. Το συγκεκριμένο ταμπελάκι θα γράφει πρωτοβουλία μείωσης τιμής. Το λέμε και αυτό από τον Real FM, και εκτός από τα ταμπελάκια οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, όπου θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος ουσιαστικά της εβδομάδας θα έχει κλειδώσει η λίστα με όλα τα προϊόντα στα οποία θα συμμετέχουν σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Μένει να δούμε και στην πράξη αν από την ερχόμενη Δευτέρα πραγματικά θα υπάρχει όφελος για τους καταναλωτές.
1: Θα αποδώσει το μέτρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε εκ νέου κλίμα. Ελληνοϊταλική συμφωνία για αγορά 2 φρεγατών αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, όπως ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας μας. Η αγορά του συμπληρώνει τις μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων του πολεμικού ναυτικού Χρήστο Μαζανίτη, το οποίο διαφυλάσσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Έχουμε λοιπόν μια πολύ σημαντική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που αναφέρει ότι στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση για την πρόσκληση 2 φρεγατών FREM από το πολεμικό ναυτικό, 2 φρεγάτες FREM κλάσης Περκαμίνη. Η πρόσκληση των οποίων θα γίνει η υπογραφή θα γίνει παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια, του Ιταλού ομολόγου του Γκούιτο Κροσέντο και των αρχηγών ναυτικών των δύο χωρών. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη στην ουσία, ο οποίος τι θα λέει, θα βάζει μέσα τα χρονοδιαγράμματα του πότε θα παραδοθούν αυτές οι φρεγάτες στην Ελλάδα, η αξία των πλοίων στην υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και η συνεχεία υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας αυτών των μονάδων. Επίσης, θα προβλέπεται μέσα η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Να το κρατήσουμε αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
3: Θα σου πω το γιατί σε λίγο. Και να αναφέρουμε ότι αυτές οι δύο φρεγάτες έρχονται ως αρχικό σχέδιο, διότι υπάρχει το σχέδιο πρόσκλησης επιπλέον 2 μόλις αυτές απελευθερωθούν από το πολεμικό ναυτικό της Ιταλίας, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μετά το 2030. Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι που σου είπα για τις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής των νέων συστημάτων στα πλοία. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, για τα καράβια αυτά θα υποστούν ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού, θα μπουν κάποια καινούργια συστήματα επάνω, ούτως ώστε να έχουν αυτό το οποίο λέμε διαλειτουργικότητα με τις υφιστάμενες μονάδες του πολεμικού ναυτικού και ιδιαίτερα με τις φρεγάτες Μπελαρά. Τα συστήματα αυτά θα μπουν επάνω, θα έχουν να κάνουν κυρίως, θα είναι κυρίως οπλικά συστήματα και θα είναι για να μπορούν να εκτοξεύουν τους πυράβλους Aster 30, τους οποίους ούτως ή άλλως έχουν οι φρεγάτες Μπελαρά. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος, ένα κοινό κέντρο logistics οι ένοπλες δυνάμεις, το πολεμικό ναυτικό, ούτως ώστε να μην υπάρχει η πολυτυπία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα βλήματα. Διότι από εκεί και πέρα μιλάμε για δύο ιδιαίτερα πλοία, είναι πολύ μεγαλύτερα από τις Μπελαρά. Δηλαδή, αν η Μπελαρά αυτή τη στιγμή έχει 4.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
14: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Είμαστε σε Τουρκία και Ισραήλ με συνεχείς δηλώσεις και από τις δύο πλευρές. Χθες λοιπόν ο Ταγί Περντογάν μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου έστειλε ένα μήνυμα προς το Τελαβίβ με πόντο και τις τελευταίες εξέλιξεις στη Συρία, η οποία έχει καταστεί πλέον ένα βασικό πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελαβίβ. Αυτό που δήλωσε ουσιαστικά ο Τούρκος Πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ότι δεν πρόκειται η Τουρκία να σταματήσει να στηρίζει τους γείτονές της στην προσπάθειά τους να ανασυγκροτηθούν επειδή ενοχλούνται κάποιες εγκληματικές συμμορίες που έχουν στα χέρια τους το αίμα αυτών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν, μια αποστροφή που φωτογραφίζει ξεκάθαρα το ρόλο του Ισραήλ στην περιοχή. Απέρριψε μάλιστα ο Τούρκος Πρόεδρος τις κατηγορίες περί τουρκικής κρυφής ατζέντας στη Συρία, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος της Άγκυρας είναι η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή, ενώ δήλωσε ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας καθορίζεται μόνο από τον τουρκικό λαό.
2: Νίκο, να σε ρωτήσω αν πηγές στην Άγκυρα επιβεβαιώνουν τα σενάρια που βλέπουν τις τελευταίες ώρες στο φως της δημοσιότητας περί αποπομπής του Αμερικανού πρέσβη από την Τουρκία, τον Μπάρακ.
1: Στην Τουρκία, Βασίλη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Τόμ Μπαράκ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ σε Συρία και Ιράκ, βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση μετά και τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος μίλησε για κατοχή των υψηπέδων του Γκολάν από το Ισραήλ, πηγαίνοντας κόντρα ουσιαστικά στη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου. Αυτό έχει φέρει μια δυσαρέσκεια στην Ουάσιγκτον και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Αμερικανός πρέσβης έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις στην Ουάσιγκτον, ενώ διακινούνται τις τελευταίες ώρες και κάποια σενάρια που μιλούν για καρατόμηση του Αμερικανού πρέσβη από την Άγκυρα, από την ιδιότητα που κατέχει σήμερα. Πάντως θα πούμε ότι ο Τόμ Μπάρακ ουσιαστικά αποτελεί έναν άνθρωπο τον οποίο η Άγκυρα όλο αυτό το διάστημα έβλεπε θετικά, διότι δεν είναι λίγες φορές που ο Αμερικανός πρέσβης έχει μιλήσει θετικά για την δυνατότητα και για την πιθανότητα η Τουρκία να αποκτήσει κάποια στιγμή τα F-35.
2: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών στους ελληνικούς δρόμους. Άλλα δύο θανατηφόρα τροχιά με μοτοσυκλετιστές σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Κοροπή και Αθηνών Λαμία. Στις ζωές τους έχασαν, Θεοδόση Πάνου, ένας 27χρονος και ένας 58χρονος.
3: Ακριβώς, ο 58χρονος είναι το πρόσφατο θύμα στην Κεθυσία, στο βωμό του Μολόχ και στο βωμό της ασφάλτου. Κυρίως στην Αθηνών Λαμία σήμερα το πρωί εξετράπη της πορείας μοτοσυκλέτα που οδηγούσε με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να βρει σχεδόν ακαρίαιο θάνατο. Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο σημείο και προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, δυστυχώς διαπίστωσαν ότι ο 58χρονος είχε χάσει τη ζωή του. Ήταν σφοδρά τα χτυπήματα. Εξετάζεται αν φορούσε, βρέθηκε κράνος στο σημείο, εξετάζεται όμως αν το φορούσε το κράνος, γιατί βρέθηκε λίγο πιο μακριά από το σημείο που είχε ανατραπεί η μοτοσυκλέτα του. Τώρα, χθες στο Κοροπή είχαμε σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Εκεί σκοτώθηκε ένας 27χρονος, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ευτυχώς ελαφρά τραυματίστηκε η δεύτερη αναβάτης, μια κοπέλα 21 ετών, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ευτυχώς όμως χωρίς τα τραυματά της να εγκυμονούν κινδύνους για την ζωή της. Συνελήφθη η 27χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, διότι εκτός το ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα, ίσως έχει παραβιάσει και κάποιο σήμα. Θα το δουν αυτό οι αστυνομικοί της τροχιάς και σε αυτή την περίπτωση θα εξεταστεί από τους αστυνομικούς τροχιάς που έχουν αναλάβει την έρευνα αν δυστυχώς ο νεαρός άνδρας φορούσε το κράνος, γιατί και σε αυτή την περίπτωση το κράνος δεν έχει βρεθεί στο σημείο που έπρεπε, αλλά λίγο πιο μακριά από το σημείο της σύγκρουσης.
2: Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε ότι πρέπει να φοράνε όλοι οι μοτοσυκλετιστές κράνοι και ζώνες ασφαλείας όσοι οδηγούν οχήματα. Θεοδός, είχαμε επίσης εμπριστική επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, την ώρα μάλιστα που μέσα βρισκόταν πελάτες.
3: Mm-hmm. Βεβαίως, καφετέρια και με αργυλέδες μάλιστα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Υπήρχαν πελάτες εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός ότι η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα. Δύο άτομα έριξαν δύο βόμβες Μολότοφ στο εσωτερικό του καταστήματος και διέφυγαν. Πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, καθώς οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό και το εξετάζουν. Ενώ στην κατάθεση που έδωσε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, υπήκοος Βουλγαρίας, είπε ότι δεν είχε δεχθεί απειλές και δεν γνωρίζει ποιοι μπορεί να έχουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο των προσωπικών διαφορών.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον αστυνομικό μας συντάκτη. Μείνετε κυρίες και κύριοι συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση θανάτου του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία μόλις 57 ετών.
0: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση θανάτου του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία μόλις 57 ετών. Νοσηλευόταν περίπου 2 χρόνια σε νοσοκομείο καθώς είχε υποστεί οξύεμφραγμα. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, όπου είχε εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος, ανακοίνωσε πως επιθυμεί να καλύψει τα έξοδα κηδείας, με την οικογένεια του εκλειπώντος να ζητά διακριτικότητα και σεβασμό στην αποχαιρετιστήρια τελετή. Η Κορίνα Μαντάγαρ είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για τον τραγουδιστή που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, Κορίνα.

0: Έχουν περάσει σχεδόν 2,5 χρόνια από εκείνη την ημέρα στην 28η Μαρτίου του 2024, όταν ο Δημήτρης Κόκοτας είχε υποστεί οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για ένα γνωστό σοου μουσικό τηλεοπτικό, και από τότε κάθε μέρα όλοι περίμεναν το θαύμα. Το θαύμα το οποίο δυστυχώς δεν ήρθε. Εχθές στις 3:30 το μεσημέρι ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μακραμάχη στο νοσοκομείο γεννηματάς, αφήνοντας πίσω του την Κατερίνα Πετράκη, τη σύζυγό του, και τη 14χρονη κόρη του Ριάννα, ενώ συγκλονισμένη είναι και η αδερφή του τραγουδιστή, η Έλλη Κόκοτα. «Είναι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου, ή μάλλον οι πιο δύσκολες ώρες», είπε συντετριμένη η Κατερίνα Πετράκη. «Πριν λίγο συνέβη κάτι το οποίο μπορεί να συνέβαινε οποιαδήποτε στιγμή. Η ίδια έχει λάβει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση για την κηδεία του τραγουδιστή, να γίνει ο αποχαιρετισμός του με διακριτικότητα, ηρεμία και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για να προστατευτούν οι προσωπικές και οικογενειακές αυτές στιγμές. Ο Δημήτρης Κόκοτας υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές φωνές της δεκαετίας του 90, γιος του θρυλικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, μπήκε δυναμικά στη δισκογραφία με τραγούδια και συνεργασίες οι οποίες έφεραν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είχε συνεργαστεί με τον Φίβο, με τον Νίκο Καρβέλα, με τον Γιώργο Θεοφάνους. Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής, μεταξύ άλλων Μαρινέλα και τη Γαρμπή, ο Πασχάλης Τερζής, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντίπας, ο Βασίλης Καράς. Μέσα στην πορεία του έκανε φοβερές επιτυχίες και η είδηση του θανάτου του κλείνει με τραγικό τρόπο μια μακρά περίοδο αγωνίας για την οικογένεια και τους ανθρώπους του, αλλά και μια πορεία δεκαετιών για το ελληνικό τραγούδι. Η νεκρόσιμη ακολουθία του Δημήτρη Κόκοτα θα τελεστεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι την Παρασκευή στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο. Τα έξοδα της κηδείας του θα αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Και εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο τραγουδιστής είχε εκλεγεί Δημοτικό Σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.
1: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους του. Αισθητά μειωμένες ήταν οι αιτήσεις χορήγησης χρυσής βίζας στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Η μαζική ροή αγοράς ακινήτων από υπηκόους άλλων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια παραμονής ανεκόπη, καθώς το ελάχιστο όριο μέρη Παπακοσταντίνου έχει αυξηθεί πλέον στις 800.000 ευρώ.
2: Γκρίζα σύννεφα πυκνώνουν πάνω από το πρόγραμμα της χρυσής βίζας στην Ελλάδα, Βασίλη, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως είπε, σημειώθηκε εντυπωσιακή μείωση κατά 44% στις νέες αιτήσεις, κυρίως λόγω της αύξησης των ορίων επένδυσης έως 800.000 ευρώ. Αυτή η κατακόρυφη πτώση, τώρα να πούμε ότι συνδέεται άμεσα με τη νέα γεωγραφική χαρτογράφηση των επενδυτικών ζωνών, η οποία στοχεύει στην αποσυμφόρηση των πιο δημοφιλών προορισμών της χώρας, και πλέον το ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιφέρεια Αττικής, την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Το ίδιο υψηλό όριο ισχύει πλέον και για όλα τα νησιά της επικράτειας, με πληθυσμό που ξεπερνά τους 3.100 κατοίκους, επηρεάζοντας έτσι άμεσα τη ζήτηση σε τουριστικά κέντρα της νησιωτικής Ελλάδας. Στις υπόλοιπες τώρα περιοχές της χώρας, το ελάχιστο κόστος απόκτησης ακινήτου έχει διαμορφωθεί στις 400.000 ευρώ. Η παραδοσιακή επενδυτική ζήτηση έτσι εστιάζει κατά κύριο λόγο πλέον στο κεντρικό, τον νότιο και το βόρειο τομέα των Αθηνών, με περιοχές όπως το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, η Γλυφάδα, η Βούλα και το Ελληνικό να παραμένουν στο επίκεντρο του premium ενδιαφέροντος. Παράλληλα, έχουμε έντονη κινητικότητα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όμως μετά τις πρόσφατες αλλαγές των ορίων, το αγοραστικό ενδιαφέρον άρχισε πλέον να μετατοπίζεται εντός της Αττικής προς τον Πειραιά, προς τα δυτικά και ανατολικά προάστια, όπου εκεί το όριο έχει διατηρηθεί χαμηλότερα πριν την τελική αναπροσαρμογή. Στην περιφέρεια τώρα, εκτός από τα κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλάδων, έχουμε σταθερή ζήτηση για εξοχικές κατοικίες σε Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και αναπτυσσόμενους luxury προορισμούς της Πελοποννήσου, όπως είναι το Πορτοχέλη και η Μεσσηνία. Τώρα, παράλληλα με τα νέα οικονομικά όρια, θεσπίστηκαν αυστηροί κανόνες που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο αξιοποίησης των ακινήτων. Και έτσι έχουμε στις ζώνες των 800.000 ευρώ και των 400.000, η επένδυση να πρέπει να αφορά ένα και μοναδικό ακίνητο, με ελάχιστη επιφάνεια 120 τετραγωνικό μέτρο. Βλέπει δηλαδή τα μέτρα αλλάζουν, οπότε αυτό όλο. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν επηρεάζουν καθοριστικά την αγοραστική δυναμική. Και η πιο καθοριστική ανατροπή αφορά τη ρητή απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. αφού τα συγκεκριμένα πλέον ακίνητα δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, παρά μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση. Κάτι που μέχρι τώρα πολλοί ξένοι το κάναν, το πέραν επενδυτικά το ακίνητο, παίρνουν και τη χρυσή βίζα, νοικιάζαν και το ακίνητο με Airbnb και είχαν τα έσοδα. Σε περίπτωση όμως παράβαση των περιορισμών, οι ιδιοκτήτες θα έχουν βαριές κυρώσεις, οπότε ένας λόγος και αυτός είναι που θα επηρεάσουν και την ανάκληση της άδειας διαμονής και διοικητικά πρόστιμα που φτάνουν στις 50.000 ευρώ. Οπότε και αυτός είναι ένας λόγος που.
1: Αποτρεπτικός.
2: Αποτρεπτικός για τη χρυσή βίζα. Τώρα, μοναδική εξαίρεση τώρα σε αυτό το αυστηρό καθεστώς, γι' αυτό θα σου πω και μια, την καινούργια τάση που επικρατεί, είναι η διατήρηση του χαμηλού ορίου στις 250.000 ευρώ, το οποίο όμως αυτό για να το εξασφαλίσεις. Πρέπει έχει σε ειδικές κατηγορίες ισχύει αποκλειστικά για την αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Στο νέο Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής περιλαμβάνεται πρόταση για νέα κατηγορία και άδειες διαμονής μέσω επένδυσης σε περισσότερα ακίνητα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση. Είναι κάτι καινούργιο το οποίο θα συζητήσουμε όταν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Σημαντικές ρυθμίσεις για την ψηφιακή κάρτα αγρότη περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο έχει δοθεί προς δημόσια διαβούλευση. Δίνεται έμφαση, Γιώργο Λικουρέτζο, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τους αποτελεσματικότερους ελέγχους και στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Ακριβώς όπως το περιέγραψες, μια προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να αντιμετωπίσει και παθογένειες οι οποίες ισχύουν στον αγροτικό τομέα και προκαλούσαν πονοκέφαλο. Όπως είδαμε και με την πρόσφατη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ένα πολυνομοσχέδιο με πάρα πολλές ρυθμίσεις σε πολλά στάδια και άσχετες μεταξύ τους, αλλά ήταν διατάξεις οι οποίες παρέμεναν για πολύ καιρό στα σιρτάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ασφαλώς τα φώτα πέφτουν, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πέφτουν σε αυτό το, στην αποκαλούμενη κάρτα, ψηφιακή καρτέλα του αγρότη. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια να γίνεται μια εγγραφή των αγροτών σε ένα κεντρικό, σε ένα μητρό αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η οποία θα είναι μάλιστα απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο αγρότης να μπορεί να κάνει την αίτηση, την ενιαία αίτηση ενίσχυσης προκειμένου να λαμβάνει
1: τις αγροτικές επιδοτήσεις.
5: Ακριβώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου και σε αυτό το πεδίο να μπει μια τάξη. Για κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρό θα δημιουργείται, λέει το Υπουργείο, μια ψηφιακή καρτέλα του αγρότη, στην οποία θα συγκεντρώνεται το σύνολο των αγροτικών δραστηριοτήτων του, καθώς και τα αλφαριθμητικά και γεωχωρικά δεδομένα των εκμεταλλεύσεών του. Θυμόμαστε όλοι πόσο πολύ μας είχε απασχολήσει στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή η περίφημη εγγραφή βοσκοτόπων σε άλλα μέρη από αυτά που υπήρχαν τα κοπάδια των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι μπαίνει ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο και κυρώσεις για τις ζωονόσους, ένα επίσης μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει πλήξει πάρα πολύ τον κτηνοτροφικό τομέα. Εκεί με τις ρυθμίσεις για τον αγρότη θα αυστηροποιηθεί σημαντικά το πλαίσιο των κυρώσεων. Προβλέπονται, τονίζει χαρακτηριστικά το νομοσχέδιο, αυστηρότερες τόσο ποινικές όσο και διοικητικές κυρώσεις. Ενώ για παραβίαση των μέτρων από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για τα ζώα, προβλέπεται ακόμα και φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Εφόσον μάλιστα η ασθένεια μεταδοθεί σε άλλα ζώα, η φυλάκιση μπορεί να φτάσει μέχρι τα 3 έτη. Η χρηματική ποινή τουλάχιστον τα 5.000 ευρώ, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 80.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται, μιλάμε για ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο προκειμένου να ελεγχθεί και η υπόθεση των ζωονόσων. Επίσης πρέπει να σου πω ότι έρχεται η ενίσχυση της εκπροσώπησης των αλλιών, αλλά και η απαγόρευση, η οριστική απαγόρευση της βιτζότρατας, του ψαρέματος δηλαδή, με το συγκεκριμένο τρόπο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε πάρα πολύ έντονα και είχε προκαλέσει και την αντίδραση ακόμα και της Κομισιόν, η οποία είχε περιορίσει αυτόν τον τρόπο ψαρέματος. Με το νομοσχέδιο το οποίο φαίνεται πως θα πάει στη Βουλή στα μέσα Σεπτεμβρίου, έρχεται η οριστική απαγόρευση αυτού του τρόπου ψαρέματος.
1: Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός Ατόμων με Αναπηρία. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 27 Νοεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει η Πελαγία Κατσούλη.
6: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ακριβώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το μέτρο έχει εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά και πλέον μπαίνει σε νέα φάση. Αφορά, όπως είπες, Βασίλη, άτομα με αναπηρία. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι είναι από 16 ετών έως και 67 και αντιμετωπίζουν κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή και ψυχική αναπηρία. Θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 67%, ενώ δύναται να επεκταθεί το πρόγραμμα σε άτομα έως και 75 ετών για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Να πούμε ότι οι υποψήφοι, οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις, όπως να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και να πληρούν το βασικό ετήσιο εισοδηματικό όριο των 35.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας μπορεί να φτάσει έως και τα 1.939 ευρώ, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου. Όπως είπες, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο προσωπικοσβοηθός.gov.gr μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής Dolly Parton, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλη η Τζένι Κρυθαρά, έχουμε σιγοτραγουδήσει το Τζολίν.
7: Έτσι είναι, Βασίλη, μετά από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η βασίλισσα της κάντρι. Το A Will Always Love You, που έγινε ευρύτερα γνωστό από την Whitney Houston, ήταν μόνο ένα από τα 3.000 τραγούδια που έγραψε και ερμήνευσε μαζί με τον Τζολίν, το 9to5, πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, είχε λάβει Grammy, έπαιζε με τα στερεότυπα κάθε εποχής, ταυτόταν πάντα με τη γυναική ενδυνάμωση, καθώς πέρα από μουσικός ήταν και ένα πρόσωπο με σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο. Μέσω του ιδρύματός της είχε δωρήσει χιλιάδες βιβλία σε βιβλιοθήκες ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους με υποτροφή από την Dolly Parton και ο χαμός της έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη, με τους Αμερικανούς να αποχαιρετούν σήμερα μια θρυλική γυναίκα.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε αγώνα. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη.
8: Η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έφτασε, που καλείται στις 10 απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια να διεκδικήσει κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας την είσοδό της στη League Phase του Champions League. Ο Μιχάλης Φουστέρης μας ενημερώνει για όλα τα τελευταία νέα πριν από τον απόψινό σημαντικό αγώνα της Ένωσης.
9: Μια νίκη χωρίζει την ΑΕΚ από τα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το βράδυ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας στον επαναληπτικό της Λευκή Ισοπαλία στη Βουλγαρία και, επικρατώντας με οποιοδήποτε σκορ, κλείνει θέση στην αυριανή κλήρωση της League Phase του Champions League. Στην κατάμεστη Αγία Σοφιά, η Ένωση θέλει να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη ευκαιρία που η ίδια δημιούργησε με την πορεία της και να βρεθεί στην ελίτ του ποδοσφαίρου τη Λίρια Ηπείρου. Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε πως η ομάδα του είναι έτοιμη για την ισχυρή πρόκληση που την περιμένει και πρόσθεσε πως πρόκειται για παιχνίδι που χρειάζεται συγκέντρωση, υπομονή και ελάχιστα λάθη. Σε ό,τι αφορά την πιθανή ενδεκάδα, ο Στρακώσια θα είναι κάτω από τα δοκάρια και μπροστά του θα έχει τους Μουκουντή και Ρέλβας. Στο δεξιάκρο της άμυνας ο Ρότα και στο αριστερό ο Πίλιος. Στη τετράδα του άξονα, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά με εναλλακτική τον Κατσίνοβιτς και δίδυμο η Μαρίνκα Ιρίνεν. Στην επίθεση θα κινούνται ο Βάργα με τον Γιώβιτς.
8: Όνειρό μας να παίξουμε στο Champions League, δηλώνει ο τερματοφύλακας σε ΑΕΚ Θωμάς Στρακώσια.
10: Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία. Είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας τέσσερα παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Και εμείς μαζί τους και το staff και οι οικογένειές μας θέλουμε να δείξουμε το επίπεδό μας στο καλύτερο επίπεδο. Οπότε θα έλεγα ψέματα να σας πω ότι δεν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Πιστεύω στην ομάδα μου, πιστεύω ότι έχουμε προπονηθεί πολύ καλά για αυτό το match. Θα είναι το πιο δύσκολο σίγουρα.
8: Το μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού είναι ο Δανός Μπακ Μάρκους Πέντερσεν που αγωνίζεται στην Τωρίνο σύμφωνα με Ιταλικό Μεσονημέρος. Στην ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έχει στείλει επίσημη προσφορά στη Ρασίνγκ Σαταντέρ για την απόκτηση του Κολομβιανού χαφ Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Σε προφορική συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με την αγγλική Γουότφορντ για την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού διεθνούς μέσου Ιμραν Λούζα. Έρχεται άμεσα στην Αθήνα ο παίκτης για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα την Χράτζετ Κράλοβε στην Τσεχία για το Conference League είναι ο Νταβίτ Καλάμπρια που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε. Αντίθετα, δεν θα ταξιδέψει για την Τσεχία ο Αχμέτ Τουμπά που αναμένεται να πάρει μεταγραφή για τη γαλλική Χαβρή.
1: Και θα πρέπει, Δημήτρη, να αναφερθούμε και στην μεγάλη επιτυχία της εθνικής βόλεϊ γυναικών.
8: Σπουδαία επιτυχία λοιπόν για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών που προκρίθηκε στις 16 καλύτερες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο πρωινό της Τσεχίας. Μετά την Ουκρανία και την Βουλγαρία, η ελληνική ομάδα κέρδισε χθες 3-1 σε την Αυστρία και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα νοκάουτ παιχνίδια την προσεχή Κυριακή. Απόψε στις 8 η εθνική μας παίζει με την πανίσχυρη Σερβία σε αναμέτρηση χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού και οι δύο ομάδες έχουν προκριθεί στους 16 από τις καλύτερες παίκτριες εθνικής μας χθεσινή νίκη απέναντι στην Αυστρία, η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου που ανέφερε για την πρόκριση.
11: Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ήταν κάτι το οποίο το δουλεύαμε πάρα πολύ καιρό, με πολλά πάνω από κάτω, με πολλούς τραυματισμούς, με πολλές αναποδιές. Και είμαστε ακόμα εδώ, στεκόμαστε στα πόδια μας. Μπορεί σήμερα να είχαμε κάποια μεγάλα κενά, αναδιαστήματα κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, αλλά θεωρώ ότι πάλι πεισμόσαμε, πάλι αφήσαμε πίσω τον εγωισμό μας και κάναμε το κομμάτι που έπρεπε. Μπορεί να μην το πιστέψει πολλοί κόσμοι, αλλά είμαι στα ουράνια αυτή τη στιγμή, γιατί ανήκω σε ένα σύνολο το οποίο πηγαίνει πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Αυτή η γενιά της εθνικής πάει πολύ καλά και η αλήθεια το περίμενα χρόνια, καιρό. Το έκανα, το σχεδίαζα στο μυαλό μου, το φανταζόμουν και έκανε υπομονή παρά τα στραβοπατήματα. Συγγνώμη, είμαι σε αυτό το σημείο τώρα και ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Λέω ότι απλά είναι μια διοργάνωση και κάπου θα τελειώσει, αλλά δεν θέλω να τελειώσει, το προλαμβάνω.
8: Συνεχίζονται οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Στην κολύμβηση χθες ένα χρυσό, ένα αργυρό και δύο χάλκινα μετάλλια. Πρώτος στα 100 μέτρα ήπιε ο Απόστολος Χρήστου. Δεύτερη θέση στα 200 μεικτή ατομική Γεωργία Δαμασιώτη. Χάλκινα μετάλλια ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης. Στα 100 ήπιο η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μεικτή ατομική. Στην ελευθέρα πάλι η Μαρία Λουίζα Γκίκ ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου στα 50 κιλά, κατοχτώντας το αργυρό μετάλλιο. Στην αντιπτέρηση η Ματίνα Σωτηρίου πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Η χώρα μας έφτασε στα 26 μετάλλια μετά την τέταρτη μέρα, 9 χρυσά, 8 αργυρά και 9 χάλκινα μετάλλια.
1: Ο καιρός. Μικρές ανάσες δροσιάς αναμένονται από αύριο τα σωρινιακέ, καθώς ενισχύονται οι άνεμοι.
9: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι τα πράγματα. Ενισχύονται οι άνεμοι. Θα φτάσουμε αύριο οριακά τα 7 μποφόρα, αλλά από την Παρασκευή και μετά τα 8 κυριολεκτικά στα κανάλια. Δεν αποκλείεται στο Λαβοντόρο ακόμα και 9 από φορά. Αυτό έχει συνέβη την υποχώρηση της θερμοκρασίας, αλλά που μόνο στα ανατολικά, ηρωτικά και νησιωτικά τμήματα, ενώ στα δυτικά αντίθετα περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας ή καλύτερα να πούμε σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 38-39, δεν αποκλείεται και ακόμα 40. Τώρα έχουμε 40, κυρίως στην Πελοπόννησο, στη Λακωνία, τη Μεσσηνία. Πιστεύω αργότερα θα βγουν και τα σαραντάρια στην Θεσσαλία, αλλά φαίνεται ότι σήμερα θα είναι η τελευταία ημέρα με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες πανελλαδικά. Από εκεί και πέρα, στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη περισσότερες με λίγες
12: λίγο περισσότερες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Στην Αττική δεν αποκλείεται να φτάσουμε τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ίσως και τους 38, η ελάχιστη στους 26, Θεσσαλονίκη 23 με 36 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιές το μεσημέρι στον Χορτιάδη. Την Παρασκευή και το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, οι άνεμοι θα αυξηθούν στο Αιγαίο και περιμένουμε πια την Κυριακή ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πόρες δεν θα λύσουν από τις ορεινότερες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε στα δυτικά ομίχλες, οι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 6, τοπικά τα 7 μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Θα πλησιάσουμε πάλι τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Η ζέστη πάντως, κατά κοινή ομολογία, Τάσο Αρνιακέ, σήμερα ήταν εντονότερη, ναι, και βέβαια, το λέμε όλοι εδώ οι εργαζόμενοι στον Real FM.
12: Είναι λογικό, γιατί είναι φυσορευμένη ζέστη και των προηγούμενων ημερών.
1: Ακριβώς. Παρατεταμένος καύσωνας, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, είναι κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις Πανεπιστημίου και σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εισόδου τσιλοφόρα Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ύψος της Ιεράς Οδού στο Χαϊδάρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr και ραμαίως αρχίζει η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας στους δικαιούχους. Τι ισχύει για παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους? Και στο real.gr, ποιους συνάντησε ο επικεφαλής της CIA στο Κρεμλίνο, τα δύο σενάρια για την ευνηδιαστική επίσκεψη. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 3 ακριβώς. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξελό, τον ήχο ρύθμιζαν.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: 93 FM Radio. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820 51 100.
2: Waterpark, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
4: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε. Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Κόβουν τα ψώνια οι Έλληνες, κατέρευσε κατά 3,7 ο τζίρος, με αποτέλεσμα να βρίσκονται μπροστά σε λουκέτο χιλιάδες εμπορικά καταστήματα. Νέα εποχή για τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, καθώς την επόμενη πενταετία, μετά τις αλλαγές που ενσωματώνονται στο σχετικό νομοσχέδιο, μπορεί να πενταπλασιαστούν τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, φτάνοντας στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προσέφυγε ο δημοσιογράφος Αθανάσιος Κουκάκης, καταγγέλλοντας την αποτυχία των ελληνικών αρχών, όπως υποστηρίζει, να διερευνήσουν με ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αποτελεσματικό τρόπο την παρακολούθησή του από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Ξεκινούν αύριο 5η οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.674 μονάδες.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
5: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
5: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
5: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
6: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
10: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
11: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
10: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
10: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
11: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
10: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
11: Το μέλλον στο σπίτι σας.
12: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
14: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
13: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
10: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
10: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
11: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
11: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
10: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
12: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
13: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
12: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
13: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
14: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
13: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
14: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
13: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
14: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
13: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
13: Software Lab. Η viral επιλογή.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Κόβουν τα ψώνια οι Έλληνες, κατέρευσε κατά 3,7 ο τζίρος, με αποτέλεσμα να βρίσκονται μπροστά σε λουκέτο χιλιάδες εμπορικά καταστήματα. Νέα εποχή για τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, καθώς την επόμενη πενταετία, μετά τις αλλαγές που ενσωματώνονται στο σχετικό νομοσχέδιο, μπορεί να πενταπλασιαστούν τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, φτάνοντας στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προσέφυγε ο δημοσιογράφος Αθανάσιος Κουκάκης, καταγγέλλοντας την αποτυχία των ελληνικών αρχών, όπως υποστηρίζει, να διερευνήσουν με ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αποτελεσματικό τρόπο την παρακολούθησή του από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Ξεκινούν αύριο Πέμπτη οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.674 μονάδες.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story?
3: Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 84 78.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά κοντά στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, σε δασική έκταση μέρος της οποίας είχε καεί και πέρσι. Νέα υπόθεση γυναικοκτονίας, αυτή τη φορά στη Ροδόπη, με θύμα 43χρονη που σκοτώθηκε από το χέρι του 53χρονου σύζυγού της. Ο δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας υγρό, πιθανώς πετρέλαιο. Το θύμα τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή απειλή. Σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν χωριά του Νεπάλ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους και προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, περιλαμβανομένων 290 ξένων υπηκόων, φέρονται ως αγνοούμενοι. Το State Department αναστέλει παγκοσμίως την έκδοση βίζας για επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ήδη προγραμματισμένες συνεντεύξεις για την έκδοση βίζας σε αμερικανικές πρεσβείες και προξενία στο εξωτερικό αναβάλλονται. Άγνωστο πότε θα αρχίσει πάλι η διαδικασία. Εργαζόμενος στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης πέθανε από ελονοσία, ενώ έχουν μολυνθεί ακόμη 5 άνθρωποι.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου
3: και γκαλερίας,
4: είδη barbecue
3: και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας. Μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
4: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός Ιππωτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντωνι Κουίν, στην οποία γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: 93FM Radio. Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
9: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
11: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.

Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων MyBio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: MyBio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
11: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
10: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Στοιχεία από το κλασικό I Just Died in Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10. Ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against the World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο οδηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Take me back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στυλ.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά αλυσοπρίωνα της στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στυλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: ή καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα, τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

and take off that brassiere, my dear. Everybody's gone.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 024 057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: ποιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
1: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα.
0: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
1: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
2: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Με την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Απόψε θα ασχοληθούμε με διασκευές σε ροκ τραγούδια. Διασκευές λοιπόν σε κλασικά αγαπημένα ροκ τραγούδια, τα οποία μπορεί να έχουν πάρει πλέον διάφορες μορφές. Μπορεί να έχουν διασκευαστεί από άλλους ροκ καλλιτέχνες, μπορεί όμως να έχουν διασκευαστεί από pop, από soul ή από blues καλλιτέχνες. Ή ακόμη να έχουν γίνει instrumentals, όπως για παράδειγμα το All My Lovin' από τον Herb Albert που χρησιμοποιούμε για το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής.

στούντιο. atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τη δική σας συνεισφορά σε διασκευές ροκ τραγουδιών από άλλους καλλιτέχνες, ανεξαρτήτως του είδους που έχει γίνει αυτή η διασκευή. Και βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, πρώτο μήνυμα από τον Δημήτρη, διασκευή στους Rolling Stones σε τραγούδι από το Sam Girls, το Beast of Barden από την Betty Midler. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η βραδιά, γιατί υπάρχουν ορισμένες διασκευές που ενδεχομένως να μην τις έχετε ακούσει ξανά και αξίζει τον κόπο να τις μοιραστούμε μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες.

I Can Get No Satisfaction, φυσικά η μεγαλύτερη επιτυχία των Rolling Stones. Από το 1965, τραγούδι που εμπνεύστηκε στον ύπνο του ο Keith Richards. Την ίδια χρονιά, το 1965, το διασκεύασε ο Otis Redding. Σε soul ρυθμούς φυσικά, για το άλμπουμ του Otis Blue που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά.

Γεια σου Κατερίνα, βλέπω επιλογή με το Heart of Gold από Charles Bradley. Σοφία μου, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τα καλύτερα για τις επόμενες δύο ώρες.

Γεια σου Σοφία. Η διασκευή του Τζοε Μποναμάσα στο Stop είναι φανταστική, αλλά δεν έχει διασκευάσει ένα ροκ τραγούδι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι θα περιοριστούμε σε διασκευές που έγιναν σε πολύ γνωστά ροκ τραγούδια. Το επόμενο για παράδειγμα που έρχεται είναι και κινηματογραφικό. Ο λόγος για το Cat People, το Putting Out Fire. Τραγούδι του David Bowie από το 1982 και την ομότιτλη ταινία. Η διασκευή που θα ακούσουμε απόψε έρχεται από την Σαρλίν Σπιτέρη, την τραγουδίστρια των Τέξας, και το 2010.

Το My Sharona, η μεγάλη επιτυχία των ΝΑΚΑ από το 1979. Με αυτό το τραγούδι μάλιστα έκαναν και τον ντεμπούτο τους δισκογράφικα. Το συγκρότημα από το Λος Άντζελες, τραγούδι που το 1979 ήταν νούμερο 1 σε όλα τα charts.

Το My Sharona, η μεγάλη επιτυχία των ΝΑΚΑ από το 1979. Με αυτό το τραγούδι μάλιστα έκαναν και τον ντεμπούτο τους δισκογράφικα. Το συγκρότημα από το Los Angeles, τραγούδι που το 1979 ήταν νούμερο 1 σε όλα τα charts. Η διασκευή που ακούμε απόψε είναι από Papik. Και μάλιστα είναι πρόσφατη από το 2014. Γεια σου Μαρία, το People Are Strange από Brave Combo βλέπω εδώ σαν επιλογή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά Μάγια, Smoke on the Water από Senior Coconut. Απόλυτα ταιριαστό και αυτό στις διασκευές που θα ακούσουμε απόψε. Γεια σου Γιάννη, Albert King, Hockington Woman και Cult στο Born to be Wild. Ροκ διασκευές και οι δύο σε ροκ τραγούδια. Στέλιο φυσικά και δεχόμαστε τις δικές σας ιδέες. Υπάρχει ήδη ένα σκελετός, αλλά από εκεί και πέρα κάθε πρόταση είναι καλοδεχούμενη. Πάμε για το επόμενο, το Come As You Are είναι η γνωστή μεγάλη επιτυχία των Nirvana του Kurt Cobain. Διασκευή από Bebo Best and the Super Lounge Orchestra.

Γεια σου Φώτη, εξαιρετικό μου λέει το θέμα, εξαιρετικές οι διασκευές, όλα τα κομμάτια είναι για κατέβασμα. Φώτη, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός γιατί έχω μια ιδιαίτερη έλξη στις διασκευές. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι το απόψινο αξίζει το κόπο. Γεια σου Μιχάλη, θυμάμαι μου λέει μια διασκευή του She Child O' Mine με γυναικεία φωνή, όπου την επέλεξαν σε ξένη διαφήμιση για την υπερβολική ταχύτητα. Έχω ήδη στο μυαλό μου μια διασκευή για το Sweet Child O' Mine από Scott Bradley που θα ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, Heart of Gold. Φυσικά του Neil Young από το 1971. Η διασκευή απόψε είναι από Charles Bradley, αφιερωμένο στην Κατερίνα. I wanna live.

Πραγματικά πολύ όμορφη διασκευή. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Γεια σου, Εύη, με τους Metallica. Σοφία, σωστή επιλογή. The Man Who Sold the World από Nirvana, διασκευάζοντας φυσικά David Bowie. Γεια σου, Βάγκο, Τίνα Τάρνερ και Hola the Love. Μαριέλα, Willie Nelson, Me and Bobby McGee. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Cause I miss you. Αυτό φυσικά είναι και πολύ επίκαιρο. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you. Η Etta James διασκευάζει Rolling Stones.

Τέλη δεκαετίας του 70 λοιπόν, οι Stones περνάνε αρκετό χρόνο στη Νέα Υόρκη. Ο Mick Jagger ειδικότερα στο Studio 54, παρέα με τον Andy Warhol. Η disco είναι στην κορύφωσή της μετά το Saturday Night Fever. Και έτσι αποφασίζουν να βάλουν λίγο disco στη μουσική τους. Το Μίσιο θα φτάσει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και το άλμπουμ, το Some Girls. Η διασκευή της Etta James είναι από το 2000.

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τάγκι Μάτσερ and Μπέρντι Νίξον διασκευάζουν το Lonely Boy, φυσικά τον Black Keys. Σε ρέγγε στάιλ. Ο Τάγκι Μάτσερ έκανε για χρόνια κυρίως remix και διάφορες άλλες παραγωγές. Να λοιπόν που ήρθε η πρώτη του διασκευή στην ουσία και αυτή τη φορά ήταν πάνω στον Lonely Boy, τον Black Keys. Γεια σου Μάντι, Smells Like Teen Spirit από Patti Smith, το έχει κάνει μου λέει λίγο country αλλά γαργαλά γλυκά το αυτή και δένει όμορφα στο τέλος. Και δεύτερη ρέγγε διασκευή από Alpha Blondie στο Wish You Were Here, τον Pink Floyd, από τον Στέλιο αυτή τη φορά. Για να γυρίσουμε στο Sweet Child O' Mine που έλεγε λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης. Σε στυλ Νέας Ορλεάνης. Από τον Scott Bradley και τους Postmodern Jukebox.

Ο Scott Bradley λοιπόν και οι Postmodern Jukebox, οι οποίοι μεταφέρουν μεγάλες επιτυχίες κυρίως από τη δεκαετία του 80 και του 90 σε ατμόσφαιρα δεκαετίας 20 της Αμερικής. Ένα από τα παραδείγματα, το Sweet Child O' Mine. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικό να το ακούς από τον Axl Rose και την χαρακτηριστική Ιρλανδέζικη προφορά του, ή με το σόλο του Slash. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτή την εκδοχή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γεια σου David και Scarlett, Cocaine με Eric Clapton φυσικά. Πρόκειται για διασκευή, καθώς η αυθεντική εκτέλεση ανήκει στον JJ Cale. Γεια σου Γιώργο με το Sweet Bird of Paradise. Αναφέρεσαι στο Stairway to Heaven, μου στέλνεις μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή. Θα πρέπει όμως να σου πω ότι κάτι αντίστοιχο έχω ετοιμάσει ήδη και εγώ. Διασκευή δηλαδή στο Stairway to Heaven, η οποία νομίζω ότι ξαφνιάζει. Και από τον καλλιτέχνη που την έχει κάνει, αλλά και από το ύφος που έχει κάνει τη συγκεκριμένη διασκευή. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, Señor Coconut και Smoke on the Water αφιερωμένο στην Εύη.

California Dreaming, φυσικά Mamas and Papas, από το Δεκέμβρη του 1965. Ένα από τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Η συγκεκριμένη διασκευή είναι από τον Bobby Womack. Γεια σου Έλλη, καλύτερη ώρα μου λέει για αυτή τη μουσική και τις διασκευές. Να χαρούμε λίγο και εμείς που δουλεύουμε για εξεταστική και μάλιστα διπλωματική. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σου εύχομαι Έλλη. Γεια σου Ντίνα μου, χαίρομαι που απολαμβάνεις τις μουσικές. Έτσι θα συνεχίσουμε με διασκευές από όλα τα είδη σε ροκ πάντα τραγούδια.

The Letter, πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Box Tops από το 1967. Ο Al Green το διασκευάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο, αφιερωμένο στην Άννα. Να σε καλά, Άννα. Γεια σου Βίτο, πραγματικά είναι πολύ ευρηματική η διασκευή που μου έχει στείλει με τον Dust in the Wind. Θα το ακούσω και ενδεχομένως, εάν αξίζει τον κόπο, τουλάχιστον από ηχητική πλευρά, να το ακούσουμε στη συνέχεια της βραδιάς. Χωσέ Φελιτσιάνο αμέσως τώρα και Light My Fire.

Γεια σου Ρίζο στο Birmingham, η διασκευή φυσικά του Johnny Cash στο Heart. Αφιερωμένο λέει στη Δέσποινα τη γυναίκα μου και στην 8 ημερών κοράκλα μου Μιράντα. Να σου ζήσει φίλε, θα το ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε με την διασκευή που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, στο Stairway to Heaven των Zeppelin από το 1971 και το τέταρτο τους άλμπουμ. Ο Γιώργος μου είχε στείλει μια διασκευή σχετικά με το Stairway to Heaven. Απόψε θα το ακούσουμε από τον Pat Boone. Ναι, τον γνωστό, τον παλιό Pat Boone, σε μια τελείως διαφορετική εκδοχή.

0: Real FM. Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα.
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real FM. Η ώρα είναι μία.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Συνεχίζουμε με διασκευές σε ροκ τραγούδια από καλλιτέχνες όλων των ειδών της μουσικής. Δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός σε μουσικό είδος που έχει γίνει διασκευή. Ο μοναδικός περιορισμός είναι ότι πρέπει να μιλάμε αποκλειστικά για διασκευές ροκ τραγουδιών. Η Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις δικές σας διασκευές.

The Passenger, Iggy Pop φυσικά, από το 1977. Τραγούδι το οποίο έχει γνωρίσει δεκάδες διασκευές. Τραγούδι το οποίο είναι βασισμένο σε ένα από τα ποίηματα του Jim Morrison. Μία από τις πιο πρόσφατες διασκευές είναι αυτή του Kid Loco, Γάλλου DJ και παραγωγού, από το 2011. Γεια σου Ιάνθη, με τις διασκευές μου λέει είχαν η μάνα το παιδί, γι' αυτό εγώ προτείνω το λατρεμένο μου Woodstock με Crosby, Stills, που ως original είναι με τη Johnny Mitchell.

Στην ίδια περίοδο χρονικά θα παραμείνουμε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, μετά τον Iggy, οι Buzzcocks είχαν γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία με το Ever Fall in Love το 1978, στην άνθηση του punk και οι μέτρε του είδους, η Nouvelle Vague, αφού ξεσκόνησαν οτιδήποτε υπήρχε από punk, new wave και ανεξάρτητη βρετανική σκηνή, έχουν κάνει ενδεχομένως μερικές από τις καλύτερες διασκευές.

Γεια σας ροφίλη, με τη διασκευή του George Michael στο Roxanne των Πολύς. Απλά την αγάπω αυτή τη διασκευή και θα την ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Γεια σου Παναγιώτη, το αστρόνομι μου λέει, τον Blue Oyster Cult έτυχε μιας πολύ ωραίας διασκευής από τους Metallica και θα ήθελα να το πρότεινω. Ενδεχομένως να το ακούσουμε και αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. I was talking with my honey the other day. My Radiohead Creep από το 1992. Διασκευή για απόψε από τον Richard Cheese. Okay, computer.

Γεια σου Κωνσταντίνε, στην Περέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Και να χαμογελάς πάντα. Και εσύ Στίβ να χαμογελάς παρόλες τις αναποδιές που μπορεί να μας συμβαίνουν. Εντάξει, μην κάνεις και πολλές κινήσεις και το πας σε χώρο. Περαστικά εύχομαι να είσαι καλά φίλε. Smells like teen spirit. Nirvana, διασκευή εδώ από τον Paul Anka.

Αυτή είναι μια πραγματικά εκπληκτική διασκευή της Ella Fitzgerald στο Sunshine of Your Love. Τον Cream, τραγούδι του 1968, αφιερωμένο από την Κατερίνα στον Γιώργο. Γεια σου Βάγκο, θα προσπαθήσω να την ανεβάσω την εκπομπή αύριο στο Mixcloud. Γιάννα μου, δεν το ξέρεις, ναι, πλέον τις εκπομπές τις ανεβάζω του Σαββατοκύριακου στο Mixcloud, όπου υπάρχει ο τρόπος δηλαδή να ακούσει κάποιος την εκπομπή που δεν μπορεί στην ώρα μετάδοσής της. Είναι τα καλά του ίντερνετ. Για να γυρίσουμε στους Stones και να πάμε μέχρι την Ιταλία.

Το Painted Black των Stones από το 1966. Α, διασκευαστή από την Κατερίνα Καζέλη στην Ιταλία με τον τίτλο «Τούτο νερό». Για την ιστορία να πούμε ότι το Painted Black, οι Stones το 1966 πούλησαν τα δικαιώματά του στην εταιρεία μπίρας Stein Lager με αντάλλαγμα την ισόβια προμήθεια μπίρας προς όλα τα μέλη του συγκροτήματος. Και από τους Stones να πάμε στους Beatles. Διασκευή από Diana Ross και Supremes.

I Saw Her Standing There, των Beatles από το 1963. Η ηχογράφηση των Supremes είναι από το 1964, παρέμεινε όμως στο σιρτάρι μέχρι και το 2008, οπότε και κυκλοφόρησε. Να ακούσουμε και λίγο Beatles στην απόψινη βραδιά, μην πάμε μόνο με τους Stones. Να γυρίσουμε όμως σε πιο σύγχρονα ακούσματα. Το One των U2 είναι ένα από τα τραγούδια που έχει δεχτεί πάρα πολλές διασκευές. Απόψε από την Μίσα Πάρις.

Σαλούνα, καλή συνέχεια στη νύχτα σου και καλή δύναμη για την πρωινή βάρδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Real Blogger, έχω πάρει δουλειά μου λέει στο σπίτι. Όχι και ό,τι καλύτερο. Ευτυχώς όμως μου κάνεις παρέα και βοηθάς να τη βγάζω ήρεμα. Χρωστάς εσπρέσο, το σημειώνω. Γεια σου Νίκο. Με τη διασκευή του Wonderwall από Mike Flower Pops. Το περίεργο μου λέει με αυτή τη διασκευή.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Υπάρχουν όμως και φήμες ότι το τραγούδι ανήκει στον Γκάρι Μουρ. Όπως και να έχει, η Thin Lizzy από το 1974. Η Σαντέ το διασκεύασε το 2011 για το Ultimate Collection. Επιλογή απόψε του Τάσου και της Μαρίας.

Diamonds and Rust, φυσικά Joan Baez από το 1975. Τραγούδι το οποίο αναφέρεται στη σχέση της με τον Bob Dylan. Η διασκευή, το remix, αν προτιμάτε καλύτερα, που ακούσαμε απόψε, ήταν από τους Cognitive με τίτλο Old is Gold. She's Not There για τη συνέχεια των Zombies. Ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Η ιδιαίτερη διασκευή που θα ακούσουμε απόψε με τον τίτλο About Her είναι από τον Malcolm McLaren.

Πολυτάλαντος λοιπόν, Μάλκολμ Μακλάρεν, τι να βρω το πεις για εκείνον, για τις πολλές ιδιότητές του. Διασκευάζει το She's Not There των Zombies. Και μάλιστα η συγκεκριμένη διασκευή περιέχεται και στο Kill Bill 2, αφού το επέλεξε αυτό το σκόπο ο Quentin Tarantino, ο οποίος πάντα ξέρει κάτι παραπάνω. Γεια σου Νάντια στην Κέρκυρα, καλώς ήρθες. Γεια σου Χρήστο, το τελευταίο τέταρτο μου λέει στο αυτοκίνητο και μισή ώρα ακόμα στο σπίτι. Θα απολαύσω την εκπομπή. Κάθε Σάββατο σου λένε οι φίλοι σου αμάν με αυτό το καλαμαράκι. Να είσαι καλά φίλε. I hurt myself today. Να και ο Τζόνι Κας, τον Nine Inch Nails, I focus. Η επιλογή του Ρίζου που μας ακούει στο Μπέρμιγχαμ, αφιερωμένο στην πριγκίπισά σου, να τη χαίρεσαι.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Bring Me To Life, φυσικά από Evanescence, η αυθεντική εκτέλεση και το 2003. Η διασκευή που ακούσαμε απόψε ήταν από Gregorian, λίγο νωρίτερα αφιερωμένο στον Δημήτρη και στην Αντωνία. Συνέχεια με Show Must Go On. Μέσα από το musical Moulin Rouge.

Αυτό μου λένε Ρουζ, λοιπόν, το musical του 2001, διανθισμένο με πάρα πολλές διασκευές. Ανάμεσά τους και το Show Must Go On και το Roxanne, το οποίο θα είναι το τελευταίο για απόψε. Όχι όμως στην εκτέλεση από το Moulin Rouge, αλλά στην εκτέλεση με τον George Michael. Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να πω καληνύχτα στην Σοφία, στην Καλλιόπη, στον Γιάννη, στον Βασίλη, στον Μιχάλη, στην Αυσικά, στον Φώτη, στην Μπέτη. Καλό ξημέρωμα, Βάγκο, γεια σου Στέλιο, καληνύχτα Μάγια. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα να έχετε, ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά, να είστε καλά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.